0: Στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κάθε
1: φορά. Το Αφροδίτη, εσύ είσαι. Ο Φορτούνης θα έχει βάψει μαύρα, δεν έχει συνέλθει από τότε που εξαφανίστηκε.
2: Το αγόρι μου, το
1: μαυρισμένο. Με τον κρυζομάλι.
2: Μπίλι, σου λυθά.
3: Πάρα πολύ.
2: Βάρσα θα σου κάνω. Φουρτούνη μου, καλέ, πως είμαι η Αφροδίτη και σου λέω όλα ναι. Θα βγούμε στο καράβι, να σαλφάρουμε μαζί, να πάμε ταξιδάκι στο πιο όμορφο νησί.
3: Εγώ λέω ναι.
1: Πάμε το αντίλεστο, να πάμε σιβήλια. Επιστροφή τη Αφροδίτη σήμερα.
4: Φουρτούνη το κορίτσι σου.
1: Ο Φουρτούνης, ο Φουρτούνης.
4: Γύρισε το κορίτσι.
0: Αν θες να πάρεις και εσύ μέρος στη λέσχη των καμένων ποιητών, συντονίσου καθημερινά 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
3: Βεβαίως.
1: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
3: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι η Αναστασία και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
7: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
10: Μόνο επιτυχίες.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Όλοι μας έχουμε πίστη και αυτοί που λένε ότι δεν πιστεύουν. Κάπου πιστεύουν. Αυτό το κάπου κάτι είναι ο ίδιος ο Θεός που πιστεύω και εγώ. Η ενέργεια. Εγώ το λέω Θεό, το λέω Χριστό, το λέω Παναγία, το λέω Αγία Αντώνια, το λέω με τους εσύ. Ο άλλος το λέει Βούδα, άλλος έχει τον Μωάμεθ. Όλοι μας πιστεύουμε σε μια δύναμη ανώτερη. Το όνομα αλλάζει.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8.

0: ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή.
2: Δεν αλλάζει.
3: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
4: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
5: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Κόβω πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα, μην πιστέψεις

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις. Απλά κάποιοι είναι καλοί στη δουλειά, δεν έχουν ταλέντο. Κάποιοι έχουν ταλέντο, βαριούνται. Θέλει όλα μαζί. Η δουλειά είναι ένα πράγμα το οποίο έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην καριέρα μου. Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
7: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
9: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
8: Που να χωράω σίγουρα όχι.
10: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
11: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
13: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
14: Το καλοκαίρι.
11: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
15: Μόνο επιτυχίε.
11: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
16: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
10: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω

0: από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
4: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
3: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
4: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
2: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα!
6: Όλη μέρα Ρυθμός.
3: Απλά ο καλύτερος.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ Ρυθμό 949.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Για πες μας ευχάριστα χόμπι.
2: Λοιπόν, μαθήματα μαρμαρογλυπτικής. Φτιάξε τη δική σου σφραγίδα, ωραίο.
1: Με βουλοκαίρι αυτή.
2: Ναι.
1: Πού μας πάει, πού μας φέρνει αυτό στο θάνατο μας γυρίζει. Για πες.
2: Λοιπόν, κάνε μαθήματα αργαλιού.
1: Τάκου, τάκου, αργαλιός μου που να έρθει ο καλός. Ναι, ωραίο το αργαλιό, σας άρεσε.
2: Και το καλύτερο απ' όλα, χόρεψε πάνω στα πατίνια.
1: Ποια
3: πατίνια, τα πατίνια του γείτονα.
2: Τα ρόλερ,
3: πάρε πατίνια σου λέει και μάθε να χορεύεις πάνω σε πατίνια το καλοκαίρι.
1: Τα καλύτερα κάναμε όταν ήμασταν τρίτη γυμνασίου. Τώρα που μπήκαμε στην τρίτη ηλικία, θα πάρουμε
3: και πέσουμε μετά. Φορτούνι,
2: ξέρει.
1: Ή από πέσει, ή από ξέρει.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίος.
6: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου να πάμε για την τάξη.
5: Χαμός, έλα, το μέρα σου θα αλλάξω.
7: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
9: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
11: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

φιλιάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη

0: Υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν έχουν γράψει απλώς τραγούδια. Έχουν γράψει στιγμές. Τραγούδια που έγιναν soundtrack σε έρωτες, σε χωρισμούς, σε βραδιές που θυμάσαι ακόμα. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου θα είναι ο Χρήστος Δάνης. Και θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του Χρήστο Δάντη έχει τη μεγαλύτερη ιστορία για σένα. Εκείνο που συνδέθηκε σε μια στιγμή, με έναν άνθρωπο ή με μια εποχή της ζωής σου. Στείλ το μεγητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να γίνουμε κομμάτια μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.

0: αριθμό.
1: Παντού και πάντα. Αριθμός 949.
2: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
3: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
2: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
3: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά του αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
3: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
4: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
3: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
5: Μόνο επιτυχίε.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
7: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
15: Θα έρθει από μένα.
16: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον

0: καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Ίτζετς.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε.
2: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
7: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα.
8: Τα βανόταπλα.
9: Καήμενε.
10: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
5: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
11: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
12: Όλη μέρα ρυθμός.
13: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
14: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
15: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
16: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
5: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day με τον Νίκο Απέργη.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
1: Μάτια μου και εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Morte.
8: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
9: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
12: Αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
13: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξα.
12: Προσλαμβάνεστε.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα.
13: κάνουμε σε αυτό?
17: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
19: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
20: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
21: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
22: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
23: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Και να κοιτιόμαστε.
1: Και να πίνουμε, καφέ. Ξέρω εγώ, καφέ. Μπράβο, ναι. Μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Ή ένα κοκτέιλ με καφέ.
0: Έλα.
1: Με βάση τον καφέ.
0: Α, είναι τα εσπρέσο μαρτίνια.
1: Μπράβο, αυτά. Και να καθόμαστε να γναντεύουμε τη θάλασσα, το νερό. Να χτυπάει το κύμα. Και εμείς θα είμαστε εδώ πέρα. Καλημέρα, Πέμπτη. Έχουμε αποφασίσει σήμερα να είμαστε mood παραλία. Έλα, σας παρακαλώ. Γιατί αρκετά έχουμε κουραστεί. Προπαρασκευή μας το θύμισε ο κύριος Νίκος που μας έφερε τους καφέδες και μας άρεσε έτσι που το ακούσαμε.
0: Ναι, ωραίο ήταν. Ναι. Το Πέμπτη, προπαρασκευούλα. Έλα, καλημέρα. 7 ακριβώς. 9 Ιουλίου. Βούτα, βούτα κεφάλι μέσα. Βούτα και κεφαλάκι. Βούτα και κεφαλάκι, αγόρι μου. Εσείς τώρα μας ακούτε κάπου στον Κηφισό, κάτω από το σπίτι σας μόλις μπήκατε στο αυτοκίνητο.
1: Πού είστε με τα κουβαδάκια σας, σε ποια παραλία κι εσείς?
0: Μην είστε σε κανένα νησί.
1: Αχ, Χριστέ
0: μου. Και μας ακούτε από εκεί.
1: Καταλαβαίνετε ότι είμαστε καλοκαιρινό πάμε πρωινό με αυτή τη διάθεση κάθε μέρα 7 με 10. Και Μπέτη Μαγκύρα σε λίγο, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου. Κάθε μέρα 3 ολόκληρες ώρες. Καλοκαιρινή πια και με το έλα να πάμε στο νησί, ένα ακόμα επεισόδιο του, να έρχεται σιγά σιγά προς το τέλος του.
0: Θα βγάλουμε γραμμή σήμερα, ακροατή, να μας πει το νησιώτικο τραγούδι.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και να μπει μέσα στο διαγωνισμό.
1: Οπωσδήποτε. Κοίταξε, όχι ακόμη, αλλά θα βγάλουμε. Δηλαδή, λέω να κάνουμε σήμερα αλλαγή και να μην είναι την πρώτη ώρα, να είναι μία από τις επόμενες. Για να μπορέσουν να τραγουδήσουν και άλλος κόσμος, άμα θέλει.
0: Εσείς, όπως και να έχει, να είσαστε συντονισμένοι εδώ στο ρυθμό 949. Το πάμε πρωινό μόλις ξεκίνησε.
1: Ναι.
0: Και εμείς είμαστε στο ίδιο mood με εσάς, μην νομίζετε. Απλά τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Θα γελάσουμε, θα ακούσουμε τα νέα, θα ακούσουμε τα πάντα εδώ πέρα.
1: Θα κάνουμε
0: μία
1: περιγραφή αγώνα κι εμείς, γιατί τώρα είμαστε και στις επάλξεις. Στο Μουντιάλ, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Το είδες τι έγινε με τον Αργεντίνο. 2-2 ήτανε.
0: Φανταστικό.
1: Με την Αίγυπτο και κάνει το 3-2 η Αργεντινή.
0: Μετάδοση αγώνα. Καλά, ήτανε τέλειο. Κοίτα. Είναι φοβερό.
1: Και έρινε και πινελίκια.
0: Απίστευτο.
1: Παιδί μου.
0: Έβρεζε και όλα στα ισπανικά.
1: Άμα τε πούτα, τε μάδρε, τε όλα.
0: Άντε.
1: Ναι, καλέ. Άκου.
0: Κοίτα.
1: Έχει κοκκινήσει. Τι... Εντάξει, είναι ακόμα ένα λεπτό αυτό, οπότε δεν μπορούμε να το ακούμε πρωί-πρωί.
0: Το νιώθουμε όμως, όλοι έχουμε κάνει για την ομάδα.
1: Θα ξεχάσουμε το περιστατικό τότε εμείς.
0: Τι με ωραία το που ήταν, ρεσί, τι ωραία. Ωραία πράγματα. Αργεντίνικα, να, ένα ταγκό αργεντίνικο. Θα έπρεπε να χορεύουμε τώρα τέτοια
1: όσο
0: ώρα.
1: Όσο θα χορεύουμε και θα βρω εγώ αργεντίνικο να βάλω, να μας πεις τι ταξίδια μπορούμε να κάνουμε με την Aegean, λέω.
0: Λοιπόν, σκέψου
1: γιατί
0: τώρα
1: πήγαμε μέχρι
0: ότι
1: εκεί.
0: Είσαι στον αέρα έτσι και ναι. Ακούς από το cockpit μέσα. Όλοι σε όλοι κύριε και κύριοι.
1: Μπράβο.
0: Σας μιλάει ο κυβερνήτης του οροσκόφους. Αυτή τη στιγμή πετάμε πάνω από την Αθήνα. Σε λίγα χρόνια αυτή η ατάκα μπορεί να ακούγεται από σένα. Αν το έχεις ονειρευτεί όπως και εγώ, τώρα μπορείς να το καταφέρεις. Οι Aegean λοιπόν και η Olympic Air δίνουν και φέτος 40 υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Πολύ ωραία ευκαιρία. Για σκέψου τώρα τι ωραία.
1: Παίρνεις το jet και πας Αργεντινή, Buenos Aires.
2: Πολύ μεγάλες κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Θα ακούσουμε τώρα Αντώνη Ρέμου, μια μεγάλη επιτυχία και προχωρούμε στους νήματους στην πριστά του Ρωτσέ.
3: Εγώ έχω αρθεί τη ζωή, όχι τις πληροφορίες.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: πάρα πολύ μας φτιάχνετε τη μέρα. Ήδη μας έχετε στείλει τα ηχητικά σας μηνύματα. Θα ακούσουμε 2-3 μετά. Θα ακούσουμε 2-3 καλημέρες. Οπότε στείλτε και εσείς τις δικές σας στο Viber του ρυθμού, από όπου και αν βρίσκεστε και σε όποια γλώσσα γνωρίζετε, ρε παιδί μου. Αν είναι η μητρική σας μία ή αν είστε δίγλωση, τρίγλωση, πείτε το μας σε όλες τις γλώσσες τις καλημέρες.
1: Ναι, μπράβο, πάρα πολύ ωραία ιδέα.
0: Ευχαριστημένοι θα είμαστε και εμείς, χαρούμενοι. Πάμε στα viral news της ημέρας.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε στο πάμε πρωινό. No news, good news. Λοιπόν, κάτσε να δω. Λοιπόν,
1: έχεις άσχημα μαντάτα.
0: Ναι, ξεκίνησαν ξανά, διαβάζω, οι επιθέσεις κατά του Ιράν.
1: Τι είναι αυτό, ρε Φορτούνη,
0: μπορείς
1: να μου το εξηγήσεις.
0: Βλέπω τη βενζίνη στα πεστά κρατήρια.
1: Θυμάσαι που το λέγαμε
0: κάθε χθες. Κάθε μέρα να ανεβαίνουν και έχει φτάσει 1,995, πάλι στο 2 ευρώ. Λέω ξαφνικά τι συμβαίνει. Ξέρεις τι συμβαίνει. Με το που γίνεται ένα μπραφ, κατευθείαν ανοίγει να αυξήσουμε την τιμή. Με
1: γιατί
0: το που να σταματήσει
1: η
0: κεχηρία, πρέπει να περάσουν 2 μήνες για να πέσει
1: γιατί
0: η τιμή.
1: Γιατί σταμάτησε η κεχηρία.
0: Γιατί
1: δεν τα είχαν συμφωνήσει, δεν τα είχαν βρει.
0: Ο Τραμπ που βρέθηκε στη σύνοδο κορυφής και του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη είπε ότι οι Ιρανοί είναι τρελοί άνθρωποι. Και ξεκίνησαν νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Με χειρότερα πλήγματα απειλεί ο Τραμπ αν η Τεχεράνη συνεχίσει στις επιθέσεις στα πλοία. Γιατί γίνανε στα στενά του Ορμούζ κάποιες επιθέσεις από τώρα αυτονομιστές, δεν ξέρω, οργανωμένα από το Ιράν. Σε πλοία εμπορικά, όπου βρέθηκαν και πολίτες σε κίνδυνο εκεί πέρα. Με την δικαιολογία ότι περνούσαν από την πλευρά του Ομάν, ενώ δεν ήταν νόμιμο να περνάνε από εκεί, έπρεπε από άλλη δίωδο, τέλος πάντων, από κοντά. Στα δικά τους στενά, στη δική τους πλευρά. Και έγιναν επιθέσεις εμπορικά πλοία. Οπότε αυτό τώρα υποτίθεται που συμβαίνει είναι οι απαντήσεις της ΗΠΑ κατά του Ιράν.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις ότι έχουμε μπει τώρα πάλι σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Δύσκολες καταστάσεις. Πάντως χθες στην Άγκυρα είπε ο Τραμπ πολλές φορές: μου αρέσει ο Ερντογάν, είναι φίλος μου και θέλει να αγοράσει F-35. Είπε επίσης ότι νομίζει πως η κεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει και έτσι έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσουν οι επιθέσεις. Έτσι. Παράλληλα, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν είναι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, μετά βέβαια από τις διεργασίες, είπε ότι υπήρξε πολύ αγάπη στην αίθουσα και δεν συμμαζεύεται. Τώρα, διάβασα για την Αργεντινή που ακούγαμε και τον speaker της τώρα στο ξεκίνημα να φωνάζει γκολ, ότι συνέβη το εξής. Εκπαιδευτής, και θέλω να το πω, εκπαιδευτής πιλότων αυτοκτόνησε εν πτήση. Εν πτήση τώρα, πάνω. Αφήνοντας μόνη της τη μαθήτριά του να το προσγειώσει το αεροπλάνο και της είπε: ξέρεις τι να κάνεις. Και πήδηξε στο κενό.
1: Χριστός και Παναγία.
0: Εντοπίστηκε νεκρός, 20, δεν ξέρω. 20 λεπτά αργότερα σε ένα χωράφι, 22χρονη μαθήτρια, καταλαβαίνεις.
1: Σε απόλυτο σοκ.
0: Σε απόλυτο σοκ.
1: Αυτό που συνέβη.
0: Την εκπαίδευσε, πώς γίνεται η προσγείωση, και της λέει: άντε, για φεύγω τώρα εγώ. Αδιανόητα πράγματα. Αδιανόητα πράγματα. Λοιπόν, είναι δυνατόν. Το αποτυχημένο χειροφύλημα του Μακρόν στην Εμινέ Ερντογάν στην Άγκυρα είναι τώρα πάλι ένα μεγάλο τέτοιο. Ωραίο.
1: Γιατί απαγορεύονται τα χειροφύλήματα εκεί.
0: Πήγε λοιπόν με τα γυαλάκια του.
1: Ο
0: Μακρόν να της κάνει χειροφύλημα όταν την πλησίασε και αυτή τράβηξε το χέρι.
1: Ναι, γιατί καλά, ένα πρωτόκολλο δεν μπορεί να διαβάσει και αυτός να δει τι γη επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται.
0: Τι να σου
1: πριν
0: πω,
1: πάει σε μια χώρα.
0: Τι να σου πω, viral το βίντεο σου λέει.
1: Δεν πας για τουρισμό.
0: Και ο Ρετζέπ δίπλα ο Ταγίπ να κοιτάει έτσι. Τι πας να κάνεις τώρα εκεί. Ναυαγοσώστρια στην Κεφαλονιά με κάτι ευχάριστο. Έσωσε 7 λουόμενους από ισχυρά ρεύματα. 2,5 ώρες από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 4,5 ώρες το απόγευμα. Η μικρή, γιατί περί μικρής πρόκειται, η Σοφία Κασπίρη από την Πάτρα, απόφοιτη νοσηλευτικής με τριετή εμπειρία στην ναυαγοσωστική, έσωσε 7 ανθρώπους και 2 μικρά παιδάκια κιόλας.
1: Πού έγινε αυτό, συγγνώμη.
0: Στην Κεφαλονιά είχε πολύ κύμα. Οπότε ξεκίνησε να βοηθάει και έσωσε τελικά 7 ενήλικες.
1: Μπράβο το κορίτσι.
0: Έτσι και
1: ωραία,
0: τους έχουν κάνει συνέντευξη.
1: Ωραίο μήνυμα.
0: Ναι, είδες.
1: Ναι.
0: Η επιχείρηση διήρκησε περίπου 2,5 ώρες με την αυαγωσώστρια να πραγματοποιεί συνεχείς παρεμβάσεις μέχρι να απομακρυνθούν όλοι οι λόμενοι.
1: Μπράβο της.
0: Κοίτα να δει.
1: Καταπληκτική. Πάντα
0: πόσο ψυχραιμία χρειάζεται. Είναι υποχρεωτικό πλέον να υπάρχουν σε
1: τέτοιες. Και πολύ καλά κάνουν.
0: Σε δημόσιες παραλίες. Ναι. Με προδιαγραφές κλπ.
1: Έχουμε εδώ και την αδελφή του Αλέξανδρου που είναι ναυαγοσώστρια.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Πού είναι?
2: Τώρα είναι στον Οροπό.
1: Στον Οροπό.
0: Έλα ρε, μπράβο. Δύσκολο πράγμα.
1: Ναι.

0: Καλημερούδια από την παρέα μας Αθηνά έχουμε. Μας στέλνουν εδώ πέρα οι άνθρωποι χαιρετούρες.
1: Άντε βρε παιδιά, έλα γιατί είναι Πέμπτη.
2: Καλημέρα παιδιά, γλυκιά προπαρασκευούλα.
1: Έτσι κούκα.
2: Πάμε γερά.
0: Η Ζέφη.
1: Πάμε Ζέφη, έτσι ευχαριστούμε. 6937-949-949.
3: Καλημέρα σε εσάς και σε ακροατές σας.
0: Μπράβο.
1: Εδώ να στείλετε όπως ολευταία.
4: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του ρυθμού. Καλημέρα Αθηνούλα. Καλημέρα Βασίλη. Προπαρασκευούλα σήμερα, φιλιά πολλά.
1: Φιλιά αγάπη.
0: Ακούω τζιτζίκια ή ακούω κάτι, μάλλον ετοιμάζονται να φεύγουν
1: αυτά.
0: Οι άνθρωποι.
1: Ναι, τι θα κάνουνε.
0: Λοιπόν,
1: κάνουν.
0: Πάρα πολύ ωραία και ωραίες φωτογραφίες μας στέλνουν εδώ πέρα οι άνθρωποι, να είναι καλά. Περιμένουμε και τα αγγλόφωνα μηνύματα.
1: Και από ένα νησί μας είχαν στείλει. Ποιο είναι αυτό.
0: Μας είχαν στείλει από τη Λίμνο.
1: Από τη Λίμνο.
0: Τις προάλλες.
1: Χθες
0: και ξεχάσαμε να το πούμε καλά, έκανες και το λες.
1: Ναι.
0: Κοίταξε.
1: Συνεχίστε να στέλνετε από τα νησιά.
0: Ναι, τώρα στα νησιά εκεί πέρα. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Σου έχει τύχει ποτέ, μιας και τώρα μιλάμε και για παραλίες και νησιά, να έχει υπερθερμανθεί το κινητό σου και να σου βγάλει μήνυμα.
1: Ναι, καλέ.
0: Ε?
1: Ότι σταματάει και
0: ότι
1: περιμένει
0: σταματάει
1: να πέσει
0: και γράφει υπερθέρμανση. Τι γράφει?
1: Μου έχει, ναι, υπερθέρμανση. Το είχα ξεχάσει το ταμπλό του αυτοκινήτου μια φορά.
0: Μπράβο.
1: Και είχε πάρει ήλιο και
0: λοιπόν,
1: γκανιάσει.
0: Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Να το ψήξουμε.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ναι.
0: Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πάρουμε το κινητό,
1: ναι,
0: και να το βάλουμε, ας πούμε, στο ψυγείο μας.
1: Όχι στο ψυγείο, στο air condition, από κάτω.
0: Ούτε στο air condition.
1: Ούτε
0: στο air condition να το βάλουμε κοντά.
1: Γιατί, μη με σκάς.
0: Γιατί δεν πρέπει να υπάρξει αυτή η απότομη εναλλαγή από την πολύ θερμή κατάσταση στην πολύ ψυχρή.
1: Και πού να
0: γιατί
1: το βάλω.
0: Γιατί διαστέλλονται τα πράγματα, συστέλλονται, υπάρχουν πρόβλημα μέσα στα ανταλλακτικά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πρώτον να βγάλουμε τη θήκη του.
1: Ναι.
0: Να παίρνει αέρα, γιατί αυτές οι θήκες συνήθως σιλικόνης από πίσω δεν αφήνουν να αεριστεί. Να το βάλουμε μετά, να το στεγνώσουμε, να το βάλουμε σε μια πετσέτα, αν έχει γίνει οτιδήποτε. Και στην πιο παχιά σκιά που έχουμε, μπορεί να είναι πίσω από την τσάντα.
1: Τι
0: κάτω
1: παχιά σκιά?
0: Δηλαδή, αν είμαστε κάτω από την ομπρέλα.
1: Ναι.
0: Κάπου μπορεί να μην το χτυπάει ήλιος. Ποια είναι η πιο παχιά σκιά που έχεις εκείνη τη στιγμή?
1: Μια σικιά να πάω να βρω.
0: Όχι ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα δίπλα σου.
1: Δίπλα.
0: Πίσω από την τσάντα, μέσα στην τσάντα, να αερίζει το όμως.
1: Κατάλαβα,
0: και αυτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να μην είναι, ας πούμε, και να το βάλουμε σε λειτουργία πτήσης. Γιατί.
1: Δεν δουλεύει για να το βάλω σε λειτουργία πτήση εκεί. Κοκαλώσει, παθαίνει γκάγκανο.
0: Ναι, δεν δουλεύει, η αλήθεια είναι. Αλλά μετά μπορούμε να το βάλουμε λίγο σε λειτουργία πτήση. Για να επανέλθει με το που ανοίξει, να το βάλει σε λειτουργία πτήση,
1: ναι,
0: να επανέλθει πλήρως στη θερμοκρασία του. Γιατί όσο λειτουργεί ο επεξεργαστής, τόσο θα αργεί περισσότερο να επανέλθει.
1: Εγώ έτσι για να νιώθω ότι ταξιδεύω, ότι έχω να μπω σε αεροπλάνο, μία στο τόσο το βάζω σε λειτουργία πτήση. Έτσι για να βλέπω το αεροπλανάκι πάνω στην οθόνη.
0: Εσύ το βάζει για δικού σου ψυχολογικού λόγου.
1: Λέω, α βάλω λίγο λειτουργία. Γιατί τώρα μπαίνω σε αεροπλάνο.
0: Εδώ λέμε να το βάλουμε για ψυχολογικούς λόγους του κινητού, όχι του δικού σου.
1: Ωραία, να το προστατεύσω το κινητό μου. Μια ζωή μαζί περνάμε. Στο χέρι μου συνέχεια. Προέκταση του χεριού μου έχει γίνει. Να μην το προστατεύσω. Ευχαριστούμε, Φορτούνη, για αυτές τις πληροφορίες που μας
0: δίνει. Όταν είμαστε άϊπνοι και θέλουμε να κοιμηθούμε, το βάζεις για να νομίζω ότι έχει πάρει ο ύπνος.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, καινούριος Γιώργος Σαμπάνης ήταν αυτός.
1: Ναι, φανταστικό, και τι να θέλω εγώ. Να, θέλω κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο και δυνατότερο.
0: Βεβαίως,
1: δίκτυο.
0: Να μας το στείλεις.
1: Να μην σταματάει ποτέ. Έτσι, να συνδέεται με όσα έχουν αξία.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone όλο και δυναμώνει. Σήμερα λοιπόν είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, Φορτούνη.
0: Τι ωραία.
1: Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Έτσι. Μάθετε περισσότερα κι εσείς στο vodafone.gr για το δυνατότερο δίκτυο.
0: Από την... Πού μας έστειλε, από τη Μυτιλίνη μας έστειλε η Αθηνά.
1: Α!
0: Καλημέρα, παιδιά από Μυτιλίνη. Ετοιμάζομαι για δουλειά και μου κάνετε παρέα. Σας ακούω από το Soundies.
1: Ορίστε.
0: Να έχετε μια όμορφη μέρα. Και βλέπω και η Αντωνία τώρα, μιας και έχουμε πάρει τα νησιά Σβάρνα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα από το νησί της Θηρασιάς.
1: Πού είναι το νησί της Θηρασιάς?
0: Της Θηρασιάς είναι αυτό το νησάκι που είναι απέναντι, η μικρογραφία της Σαντορίνης.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Απέναντι ακριβώς από τη Σαντορίνη. Έτσι, από τη μία περνάς στο πεντάλεπτο με παντόφλα απέναντι καθημερινά.
1: Πω, πω.
0: Έχει νηπιαγωγείο, έχει νομίζω και γυμνάσιο.
1: Μπράβο.
0: Μέχρι εκεί. Οπότε, τι κάνεις εκεί πέρα, Αντωνία, στη Θηρασιά, στην Ερημιά?
1: Ωραία.
0: Στα πανέμορφα, βέβαια.
1: Φανταστικά. Στείλε μας και καμιά φωτογραφία, Αντωνία. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Soundis.gr στα νησιά.
0: Βεβαίως. Μας στείλατε στα αρχαία μήνυμα, όχι.
2: Ή την ή επί της. Ή την ασπίδα φέρων επανιένεδη ή επ' αυτής φερόμενος. Υγιένετε και έρωστε.
1: Αμήν.
0: Και έρωστε.
1: Τζοχάνια, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
0: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
6: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο συνέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω.
11: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και αποκτήσέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
17: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
16: Αυτό είναι σχετικό.
17: Με τι?
16: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
18: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
19: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Orchestra, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
10: 10, 9, 8, 7, 7, Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
20: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
13: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
21: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
22: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
23: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
24: Είδατε, είναι να μην σας το ζητήσουμε, ρε παιδί μου. Κατευθείαν να μας πάτε στα νησάκια σας. Μας στέλνει η Αντωνία καταρρυπάς φωτογραφίες από τη Θηρασιά, Αθηνά.
25: Έχω τρελαθεί με αυτό το βιντεάκι, με αυτές τις καρεκλίτσες που βλέπεις στη Σαντορίνη όλη.
24: Απέναντι.
25: Πω!
24: Έτσι, στην καλτέρα, καλτέρα της Θηρασιάς. Γιατί έχει και η Θηρασιά καλτέρα.
25: Ναι.
24: Αυτό τον, δηλαδή, τον απότομο γκρεμό,
25: ναι, ναι, ναι,
24: με τη θέα
25: που...
24: και τα χτισμένα κύματα πάνω. Κανονίστε την αρτίτε, λέει. Θα σας περιμένω στο λιμάνι της Ρίβας να μας ξεναγήσει και να μας πάει και βόλτα με τα άλογα τη. Να σου πω.
25: Γιατί δεν μα τα. Λοιπόν.
24: Τώρα εγώ θα. Το Σάββατο.
25: Δεν το είχαμε κανονίσει. Εσύ θα πα.
24: Δεν θα πάω απέναντι.
25: Ο Φορτούνη
24: δεν θα περάσω τη Θηρασιά όμω απέναντι.
25: Δεν πήγαινε να πα με τα άλογα, τι ωραία.
24: Να περάσω απέναντι.
25: Βέβαια, είσαι καλά. Άκου τι λέει.
24: Καλέ, θα πάω. Θα προλάβω μέσα σε 3 μέρες να πάω και στη Θηρασιά.
25: Τι είναι, που είναι μακριά.
24: Καλά, Αντωνία, θα απέναντι θα είμαι. Άμα θε, στείλε μήνυμα να δω μήπω μπορέσουμε να
25: έρθουμε. Έχει το Φορτούνη, Αντωνία.
24: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, νέα προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσει, με έστειλε εσύ στον τόπο μου. Με έστειλε στο τραπέζι από τον τόπο μου. Η δυτική ετικέτα Μασούτης, Mr. Grand και Special Selection φέρνει ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή, γεύση, φροντίδα, ασφάλεια με κάθε προϊόν. Και πάντα σε οικονομικές τιμές με μεγάλες προσφορές. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στον τόπο μας και σε σένα, Αθηνά. Και από τη Σύρο μας στείλανε. Α, μας έχουν πάρει αμπάριζα όλες οι Κυκλάδες σήμερα.
25: Αχ, τι ωραία,
24: τι ωραία.
25: Λίγα λουκουμάκια Σύρου στείλτε, ρε παιδιά.
26: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνα.

0: Φυσικά σε ακούει, να σε ακούει, βάση ακούει. Έναρξη μετάδοση.
1: Έχουμε λάβει σήμα.
0: Βάση, σας λαμβάνω 5 στα 5. Από ύψος 400 χιλιόμετρων επιβεβαιώνω. Η Αττική παρουσιάζει καθαρή ατμόσφαιρα από εδώ πάνω με ελάχιστες νεφώσεις.
1: Μας βλέπετε εκεί πάνω.
0: Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Από βάση ακούει. Είσαι με τα καλά σου, ρε βάση. Όλα είναι go από εδώ πάνω. Όλα είναι go. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει 34 με 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική.
1: Βέβαια.
0: Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς έως μέτρη. Το βλέπω καθαρά εδώ.
1: Μήπως έχει κανένα εξωγήινο στην Κεραία.
0: Πλησιάζω σε μαύρο τρυπάνε λεπτό. Είμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Μήπως έχει κάτι
0: σε γενό, σε γενό αέρος. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, φοράω τη στολή και έχω βγει έξω.
1: Την κάσκα.
0: Έχω βγει έξω. Ολόκληρη τη στολή του αστροναύτη. Μ' ακούει η βάση, μ' ακούει 34 λοιπόν, 35 βαθμούς Κελσίου. Εδώ παραβαίνουν όλα go. Είμαστε καλά, να μας στείλετε με το επόμενο Προμήθειες νερά, καπέλα και αντιλιακά και στείλτε και κανένα στην Αττική γιατί τους βλέπω το Σαββατοκύριακο της Παρακολουθής. Ένα λεπτό γιατί βλέπω κάτι, κάτι να πετάει βλέπω, δώστε μου ένα λεπτό. Βάση μ' ακούει, να σε μ' ακούει, εδώ στο αναφυσίκας, ήρθαμε σε επαφή, ήρθαμε σε επαφή.
1: Χάσαμε σήμα.
0: Ένας εξωγήνος με κόκκινο μαλλί. Α, φοράει και κραγιόν. Κάποια μου θυμίζει.
1: Καλά, τι. Μήπως είναι η Ρε Ελληνίδο. Μήπως είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Απολαυστικός Νότς Φαγιανάκης. Πάμε πρωινό Πέμπτης. 9 έχει ο μήνας και στη Μήλο να δεις πόσο 9 έχει ο μήνας. Ο Μιχάλης εδώ μας έστειλε φωτογραφία από τη Μήλο τώρα. Τώρα έχουν βαλθεί να μας πεθάνουν σήμερα.
1: Μας έχετε καψουρέψει που μας στέλνετε τις φωτογραφίες και τα βιντεάκια από τα νησιά. Συνεχίστε, μας αρέσει.
0: Βέβαια, δηλαδή εντάξει, μας κεντρήσατε την προσοχή, σταματήστε.
1: Όχι, ας τους να στέλνουνε.
0: Σας είδαμε.
1: Τώρα κι αν θα πρέπει να στείλετε, γιατί αυτή είναι η ώρα που ανοίγουμε καθημερινά εδώ στο Πάμε Πρωινό το θέμα ημέρας. Και σήμερα το θέμα ημέρας έχει να κάνει με φλερτ, έχει να κάνει με έρωτα, γιατί όλοι συμφωνούν στο ότι το καλοκαίρι οι έρωτες ανθίζουν. Είναι μια εποχή που μπορεί να βρεις το άλλο σου μισό,
0: ναι.
1: Και στο ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Και θέλουμε τώρα να πας πίσω στο χρόνο και να θυμηθείς ποιος είναι ο πιο ιδιαίτερος τρόπος που σε έχει προσεγγίσει κάποιος για να σου δείξει ότι ενδιαφέρεται.
0: Ορίστε, γι' αυτό είπα εγώ σταματήστε να στέλνετε φωτογραφίες.
1: Δηλαδή, έτσι.
0: Κάποτε έκανε εκπομπή και μου στέλναν συνεχώς φωτογραφίες από τα νησιά τους, εντάξει.
1: Από τα νησιά τους καλό είναι να σου στέλνουν, μη σου στέλνουν τίποτα άλλο. Γιατί και το Instagram έχει γεμίσει τώρα με πληροφορία. Λοιπόν, στείλτε μας ποιος είναι ο πιο περίεργος τρόπος που σου έχει δείξει κάποιος ότι ενδιαφέρεται. Με ποιο τρόπο σε έχει φλερτάρει. Κάτι παράξενο, ας πούμε. Εγώ θυμάμαι στο παρελθόν, γιατί τώρα είμαι και παντρεμένη γυναίκα εδώ και πόσα χρόνια, έναν άνθρωπο ο οποίος είχε βρει τον τρόπο να μου δείξει ότι ενδιαφέρεται για μένα πηγαίνοντάς μου κόντρα συνέχεια. Δηλαδή αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο
0: ξεκινάτε
1: τα αγοράκια από το νηπιαγωγείο. Από το νηπιαγωγείο ξεκινάτε. Να μας πηγαίνετε κόντρα για να δείξεις ότι είναι
0: πόσο όριμο δηλαδή αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ενήλικας,
1: ναι.
0: Που είναι πάνω από
1: κόντρα,
0: 14
1: παντού.
0: Δηλαδή.
1: Να λες μέρα και να λέει νύχτα.
0: Εντάξει, συγγνώμη μου.
1: Δηλαδή
0: πέσε.
1: Να θέλει να σου πάει τα νεύρα για να καταλάβεις ότι ενδιαφέρεται.
0: Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Μου σπάνε τα νεύρα γύρω-γύρω οι υπόλοιποι κάθε μέρα. Θα μου σπάει και το φλερτ μου.
1: Ναι, κατάλαβες. Όχι.
0: Και τελικά το κατάλαβες ότι σε γούστα.
1: Κάποια στιγμή το κατάλαβα.
0: Και συνέχισε να σα πάει μετά όμως.
1: Του είπα, δηλαδή του λέω μια 2-3-5-10 με γουστάριζε, φιλαράκι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αστείο μετά από ένα σημείο και μετά.
1: Πόσο να δείξω ότι σε καψούρης. Φτάνει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Έχουμε γκρικ χαμάκια. Έχουμε ανθρώπους που την πέφτουν με περίεργο τρόπο. Είτε πλέον τα λένε online κατευθείαν.
1: Γκρικ καμάκια.
0: Έχουμε γκρικ καμάκια.
1: Υπάρχει ακόμα άραγε εκεί έξω.
0: Αυτό το είδος, το σπάνιο.
1: Ναι, με τα καμάκια.
0: Είτε είναι γυναικείο γκρικ καμάκι, είτε είναι ανδρικό.
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε, έτσι. Δεν ξέρω.
1: Όλα, βέβαια.
0: Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος προσεγγίζει έτσι με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω.
1: Εσένα πώς σε έχουν προσεγγίσει. Ένα
0: ψάχνω να βρω παράξενο
1: έτσι.
0: Τρόπο και δεν βρίσκω παράξενο τρόπο.
1: Όχι.
0: Τύπου τι, να περνάει συνέχεια από μπροστά μου με το σκυλί, έχει γίνει και αυτό.
1: Αυτό είναι ναι, στα όρια του στόκερ. Ναι.
0: Έχει γίνει
1: που
0: αυτό.
1: Είναι παράξενο, δεν είναι.
0: Με ένα χάσκι κιόλας.
1: Με
0: θυμάμαι,
1: χάσκι.
0: Γαλάζια μάτια στη Θεσσαλονίκη, ναι. Το χάσκι και γαλάζια μάτια και το πρόσωπο.
1: Και το πρόσωπο.
0: Πέρα δόθε, πέρα δόθε.
1: Και παντού μπροστά είχαμε, με το χάσκι.
0: Τώρα τι θυμήθηκα, το είχαμε βγάλει με τη φίλη μου την Άννα το χάσκι. Περνάει το χάσκι.
1: Άντε.
0: Να το χάσκι με τα...
1: Σου δώσε σημεία
0: ναι,
1: το χάσκι.
0: Ναι, και όχι μόνο σημεία μου δώσε.
1: Α, δόθηκε γενικά. Πήγε καλά.
0: Μπράβο αυτό. Ένας τρόπος είναι αυτό. Το σκυλί είναι παγίδα.
1: Το σκυλί, ε.
0: Βεβαίως δεν είναι.
1: Βέβαια. Το βγάζει βόλτα, μπαμ μπροστά σου. Να το.
0: Ου, καλά. Είναι
1: καλό,
0: παγίδα.
1: Καλός τρόπος αυτό για
0: βεβαίως.
1: Να φλερτάρεις. Στείλτε μας 6937-949-949 στο Viber του ρυθμού και του σταθμού μας εδώ. Στείλτε μας ποιος είναι ο πιο ιδιαίτερος τρόπος που έχει δείξει κάποιος το ενδιαφέρον του για σένα. Μια πάπια
2: με... Ποια πάπια?
3: Μια πάπια με παπιά!
4: 7 με 10.
1: Πάμε πρωινό.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μια πάπια με ποια πια. Έλα ρε!

0: Εντάξει, τραγουδάρε είναι αυτή τώρα ξαφνικά.
1: Ξετρελαθήκαμε.
0: Που ανεβάσαμε στα τεστ το τέρμα τα ηχεία στο στούντιο.
1: Ξετρελα, τώρα το έκανα και story.
0: Αλήθεια.
1: Τι θα το
0: λοιπόν, ένας παπαγάλος ήταν τρεις μέρες κλεισμένος, να προλάβω να το πω αυτό, σε μια στέγη στο Λονδίνο. Και ναι, πήγαν οι διασώσεις να τον σώσουν. Τον άνθρωπο.
1: Μετά από τρεις μέρες τον παπαγάλο.
0: Ως άνθρωπος αντέδρασε.
1: Ναι. Γιατί αντέδρασε.
0: Έτσι λέει fuck you. Πλήρως.
1: Αλήθεια, λες
0: τώρα. Το είπε ολοκληρωμένα. Fuck you. Και μάλιστα και στα τουρκικά. Δεν ναι, ξέρω πώς είναι. Και ναι, στα ελληνικά. Στα ελληνικά τι, το ξέρουμε.
1: Του τον έβρισε τον πυροσβέστη.
0: Ναι, καλέ, όχι τον άφησε.
1: Είμαι τρεσμένος εδώ πάνω, ρε.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: The fuck it. Και σε σίνι.
0: Και ποιος σου είπε ότι θέλω να φύγω από εδώ.
1: Στα τουρκικά.
0: Αλήθεια.
1: Αισιχτήρ τρεις μέρες με

0: Και ξέρεις τι συνέβη?
1: Τι?
0: Γι' αυτό τους έβρισε.
1: Ναι, γιατί?
0: Πέταξε πίσω στον νόμο του ιδιοκτήτη μόνος του και τους άφησε να γελούν ατάραχος και θρασίτατος.
1: Ψάχνω να βρω τον παπαγάλο.
0: Τι που αφήστε με εδώ πέρα, γι' αυτό τους έβρισε. Ναι. Γιατί δεν ήθελε να φύγει. Δεν είναι ότι δεν μπορούσε να πετάξει δηλαδή. Και τώρα.
1: Α, για δεν να ήθελε να πάμε.
0: Όχι, καλέ. Α. Τώρα για να πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω ότι πρώτο ο παπαγάλος και μετά το παιχνίδι στον ήλιο. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma Baby Derm Invisible Application Spray SPF 50 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα. Με βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και φροντίδα στην παιδική επιδερμίδα. Πάμε διάλειμμα.
1: Φύγαμε και ερχόμαστε με Μπέτη Μαγκύρα.
2: Στο Βιβάνι ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
4: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
8: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
9: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
11: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
12: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
13: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
12: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
11: Ήρθε η στιγμή. Κάτσε, ακούς σωστά.
12: Άκου λίγο.
11: Α, έχεις δίκιο.
12: Μην μητρίζουνε τα άλογα, αγάπη μου. Στο στούντιο του ρυθμού τη μία!
11: Την μοναδική, την ανεπανάληπτη, την υπαίθρια!

0: Λάτσια μου! Λάτσια μου, κουνηθείτε, λυκνιστείτε.
1: Τι είπε ο Παπαγάλος όμως, δεν μας έχει πει, τι είπε.
0: Να προσέχετε γενικότερα που κινείστε και τι κάνετε, γιατί μπορεί και να εκτεθείτε. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Αφήνω.
1: Είναι και περίεργα τα ζώδια, να ξέρετε. Ο ζωδιακός κύκλος δεν μας τα λέει καλά τελευταίως.
0: Εμένα πάρα πολύ καλά μου τα λέει. Με λιοντάρι έρχεται ο Δίας, ήρθε ο Δίας. Και θα λάμψω, λέει, μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι.
2: Κι άλλο πόσο να
0: έτσι και μην κάνει μπροστά μου και κάνει σκιά για να μην φανώ. Θα τον φάει ο Μπεσίμ και η Μαρμάγκα όλοι.
1: Έτσι και ο Παπαγάλος.
0: Μπεσίμ, διαβασέ τους όλους. Όποιος μπαίνει, θα σου πω και για τον Μπεσίμ, θα μάθεις.
2: Δεν
0: σε έχω ενημερώσει.
1: Δεν ξέρω τον Μπεσίμ, όχι.
0: Α, ο Μπεσίμ διαβάζει και διαβάζει όχι καλά, κακά. Μη σε διαβάσει ο Μπεσί.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Μη σε βρει και σε διαβάσει.
2: Παναγία μου.
0: Εσένα όχι, αγάπη μου, δεν έχει κάνει τίποτα. Λέω. Άλλου εκεί έξω κι άλλε.
2: Είσαι φορτωμένη σήμερα.
0: Ναι.
2: Τι έχει συμβεί.
0: Ναι, πολλά πολλά συμβαίνουν. Αλλά εδώ είμαστε για να τα ξορκίσουμε όλα μαζί. Εδώ στο ρυθμό 949. Μπέτη Μαγκύρα, Αθηνά Φαλίδου και Βασίλη Φορτούνη.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάμε μαζί αγκαζέ ω τι 10. Έχουμε δώρα. Έχουμε μαντάμ Μπακύρες. Έχουμε λέσχη των καμένων ποιητών. Έχουμε και τι δεν έχουμε.
1: Και από την προηγούμενη ώρα συζητάμε.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Τι έχει κάνει κάποιος για να σε φλερτάρει με περίεργο τρόπο και το θυμάσαι, να μας το πεις.
0: Ναι. Ένα προσέγγιση, δηλαδή.
2: Ένα παράξενο τρόπο να σου δείξει το ενδιαφέρον.
0: Να σου δείξει το ενδιαφέρον.
2: Ποιο είναι αυτό, Μπέτη?
0: Με παίρναν τηλέφωνο και μου λέγανε είμαι ο γιος του τάδε, κάτι σαν φάρσες, κάτι. Δεν έχω καταλάβει να σου πω. Περίεργα, δεν θυμάμαι να μου έχουν κάνει. Έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια.
2: Αυτό είναι.
0: Είμαι 25 χρόνια με τον ίδιο άντρα.
2: Δηλαδή ο άλλος σε προσέγγιζε μέσω φάρσας.
0: Έπαιρνε τηλέφωνο και προσπαθούσε να μου την πέσει μέσα από το τηλέφωνο.
1: Α, και σου έκανε φλεξάρισμα ότι εγώ είμαι αυτός, γόνος.
0: Επίσης, εγώ δεν είμαι από αυτές τις γυναίκες που κάθονται σε μια γωνίτσα και δεν συμμετέχουν και περιμένουν.
2: Ναι.
0: Θα απαντήσω, θα μιλήσω. Οπότε οι άντρες λίγο κομπλάρουν μαζί μου, θέλω να σου πω.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες. Δεν είμαι από αυτές που θα κάτσω και θα τον αφήσω τον άλλον να κάνει πράγματα. Θα σχολιάσω.
1: Okay.
0: Και μπορεί να σχολιάσω και να σου κόψω και τη φόρα. Μα κάνει
2: δηλαδή, μια... πας εσύ να της μιλήσεις με τη μαγείρα και σου λέει τι.
0: Πού πας, Καραμήτρο.
2: Τώρα πήγαινε Άλεξε Γιονάρη.
0: Με αυτό το τέτοιο θα με ρίξεις. Οπότε του αλλού του κόβονται τα πόδια. Και έτσι δεν έχω πολλά πολλά.
2: Εκτός εάν το λέει η περδικούλα του και είναι.
0: Άμα τα έχει πολλά καντάρια και μεγάλα και βαριά στη ζυγαριά, εκεί θα φανεί.

0: Γίνεται.
1: Πήγαινε πιο, κύριε Βασίλη.
2: Εντάξει, θα πάω.
1: Να πάρω θέση θέλω.
2: Θα πάω γιατί
1: μα
2: βλέπω...
1: έρχεται η Αθηνά, θα έχει το όλο στη φόρα. Δεν
2: με
1: θες να ακούσεις.
2: Με πονηρό ύφος τη βλέπω.
1: Πονηρό. Άστα. Και λίγο στενάχωρο.
3: Όλα θέλω να τα ξέρω. Όλα.
4: Όλα στη φόρα.
3: Όλα.
2: Τι.
1: Τι. Τι φίλε.
0: Τι ρε εσύ.
1: Μπέτη Βασίλη.
0: Τι.
1: Άσχημα τα μαντάτα. Σάκης Ρουβάς και Κάτια Ζιγούλη παίρνουν διαζύγιο.
0: Τι.
1: Όλα τα sites γράφουν από χθες ότι το ζευγάρι μετά από τόσα χρόνια κοινής πορείας και αυτή την υπέροχη οικογένεια που έχουν φτιάξει με τα 4 παιδιά τους χωρίζουν.
2: Έλα ρε.
0: Σοκ παιδιά.
1: Σοκ.
2: Έλα,
0: πω. Δεν πιστεύω, Μωρή, να μπήκε εσύ ανάμεσά του. Τώρα φέτο που πήγε και τον γνώρισε και όλα τα λέει και από κοντά στη γιορτή του Αντένα εκεί στην Πίτα.
1: Χριστό και η Παναγία, καλέ. Εγώ με σεβασμό πάντα την Κάτια την αγαπάω, αφού το ξέρει πολύ.
0: Κοίτα πώ κοιτάει.
1: Εντάξει, είμαι ρουβίτσα, αλλά μέχρι ένα σημείο.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Οι πηγέ αναφέρουν ότι οι δυο του έχουν ακολουθήσει χωριστού δρόμου στην καθημερινότητά του. Δεν έχουν εγκαταλείψει ακόμα τη συζυγική στέγη.
0: Προφανώ δεν θα έγινε χτε
1: προφανώ. Γιατί είναι και τα παιδιά του.
0: Μια απόφαση που δεν την παίρνει καταρχά τόσο γρήγορα. Με το, από τόσα χρόνια και με τόσα παιδιά.
2: Εβδομάδα.
0: Όχι, μπορεί. Προφανώ μπορεί να ήταν κάτι που.
1: Πάντως...
0: ξέρει να του είχε τελειώσει, α πούμε.
2: Σωστά.
0: Είναι πολλά
1: δεν
0: τα
1: το
0: χρόνια.
1: Πιστεύω αυτό, δεν ξέρω γιατί. Από το 2003 ήταν μαζί. Πολλά τα
2: χρόνια. Έλα, ναι.
0: Σχεδόν
2: 20...
0: σαν εμένα. Το 2002,
2: τέλος
0: 2002 ήμουν εγώ με τον Δημήτρη.
1: Έχω στεναχωρηθεί.
2: Κοίταξε, αυτό
0: κρίμα.
2: Τώρα γράφεται ευρέως, έτσι δεν είναι.
0: Κοίταξε, δεν μπορεί να έχει γραφτεί στα sites χωρίς να μην έχει γίνει και έτσι, έτσι.
1: Δεν θα λέγαμε ποτέ κάτι τέτοιο και τόσο σοβαρό για μια τόσο όμορφη οικογένεια σε περίπτωση που δεν είχε
0: μπορεί
1: γραφτεί.
0: Μπορεί οι ίδιοι να μην έχουν τοποθετηθεί, αλλά είναι γραμμένο σε όλα τα sites. Οπότε κάτι υπάρχει, έτσι, σίγουρα.
2: Μάλιστα.
0: Απλά δεν έχουν βγει οι ίδιοι να το ανακοινώσουν, γιατί συνήθως αυτά τα κάνουν... ίσως τελευταία στιγμή. Δηλαδή μπορεί να είναι και καιρό αυτό που τρέχει και απλά περίμενα να τελειώσει και το τηλεοπτικό του
2: τι
0: τέτοιο ο Σάκης.
1: Να ευχηθούμε τα καλύτερα για όλο τον κόσμο. Ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Τι να κάνουμε τώρα, μπορεί να συμβούν και αυτά. Δεν τελειώνει η ζωή. Προχωράμε παρακάτω. Αν κάτι δεν πάει.
0: Εννοείται, ρε παιδιά.
1: Πολλά ζευγάρια.
2: Δυνατή είδηση, γιατί χθες κυκλοφορούσε και κάτι quiz χωρίς ονόματα που λέγαν διάφορες θεωρίες. Δεν μπορούμε τώρα να τα συνδέσουμε αυτά, βέβαια. Αλλά γι' αυτό το λέω, γιατί χθες γραφόταν διάφορες θεωρίες, αλλά τύπου quiz και χωρίς ονόματα.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό.
0: Έχω διάσημο ζευγάρι.
2: Μπορεί να είναι
0: μαζί με παιδιά.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε. Πάντως καλά. Τα νέα που μας έρχονται από το Αιγαίο Πέλαγος.
0: Ανησυχείτε
1: το Αιγαίο. Το Αιγαίο.
5: Παραμένω στο τηλεοπτικό μου σπίτι στον Αντένα για τα επόμενα δύο χρόνια.
2: Ο Γιώργος.
5: Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
1: Απευθεία σύνδεση.
5: Να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου ένα πολύ όμορφο ξέγνια στο καλοκαίρι. Μακάρι όλοι να μπορέσετε να κάνετε έστω λίγες ημέρες διακοπές. Εγώ ήδη βρίσκομαι.
2: Έκανα
5: στο αγαπημένο μου Αιγαίο, στο ωραίο μέρος του κόσμου.
1: Αιγαίο.
5: Είναι το Αιγαίο μας.
1: Το Αιγαίο μας.
5: Το Αιγαίο. Θα τα πούμε ανανεωμένοι με μια πολύ ωραία ομάδα και με μια έτσι ανανεωμένη εκπομπή κάπου το Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε θα τα λέμε από εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Επιστρέφεται το πρωινό.
0: Να σας πω.
1: Βεβαίως. Συνεχίζει κανονικά.
0: Γλύκανε λίγο η μου φαίνεται.
2: Γλύκανε.
0: Γιατί το τελευταίο καιρό ήταν με τα νεύρα.
2: Καλά, τώρα κοίταξε να δεις. Είναι στο Αιγαίο.
1: Ναι.
2: Είναι με το αμόρε.
1: Πώς να μην γλυκάνεις.
0: Είναι με το αμόρε.
2: Έκανα και ζούμε, σας πω εγώ στον καθρέφτη, να δω ποιος τον τραβάει.
1: Ναι.
0: Είσαι τέτοιος.
1: Σέλφι ήταν. Σέλφι ήταν. Τα προσέχουμε
2: αυτά, αγάπη.
1: Βγήκε και επίσημη ανακοίνωση από το κανάλι και φυσικά έχουμε πάρα πολύ μεγάλη
0: χαρά. Και δεν ξέρω τι θα κάνω και δεν ξέρω.
2: Και μπορεί να μην ξαναείμαστε και κλείνει ένα κύκλο. Ποιο κύκλο κλείνει.
1: Παιδιά. Ήταν δύσκολα τα πράγματα φέτος στις διαπραγματεύσεις για όλους.
2: Δηλαδή χθες έκλεισε.
1: Χθες έγινε επίσημα.
0: Εγώ ξέρω
1: προφανώς,
0: ότι ναι. Απλά επειδή βγήκε από το κανάλι, βγήκε να το πει και
2: απλά πιστεύαμε ότι μπορεί να αλλάξει το project, μπορεί να είναι λίγο διαφορετικό το όνομα γι' αυτό. Αλλά είναι τα ίδια.
0: Τα ίδια
1: θα τα δούμε. Θα δούμε άλλη ομάδα.
0: Στο πρωινού έκλεισε. Ποιος έκλεισε, αφού να ξανανοίγει.
1: Όπως το θυμόμαστε. Θα είναι άλλη.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε και επιστροφές από παλιότερα έτη, ξέρετε.
2: Αλήθεια.
1: Ωραία, είναι αυτό. Ευχάριστα.
0: Και το νιώθω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχω μία αυτή. Δεν θα το πω ακόμα στον αέρα.
2: Okay.
0: Αλλά πιστεύω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Θα
2: μάλιστα.
0: Πω.
1: Ωραία.
2: Ωραία, ωραία.
1: Όλα θα πάνε καλά για όλους και να μην βάζετε, παιδιά, το φόβο μπροστά, να πηγαίνετε, να προχωράτε, να τολμάτε, γιατί πολλοί έχουμε σκοτάδια και φοβίες, όπως η Ντάρα,
2: ναι,
1: η οποία Ντάρα, παιδιά, είπε σε συνέντευξή της πως ήταν στο τσακ να παραιτηθεί από τη Eurovision.
0: Γιατί?
1: Είχε άγχος πολύ που δεν μπορούσε να διαχειριστεί, είχε φοβίες ότι δεν θα τα πάει καλά, πράγματα τα οποία όλοι μπορεί να σκεφτόμαστε για τα επόμενα τηλεοπτικά μας
2: και επαγγελματικά μας.
1: Όλος ο
0: ναι,
1: κόσμος δεν θα μπορεί να...
0: επειδή χόρευε πολύ έντονα.
1: Ναι, δεν ξέρεις αν
2: θα μετά... σήμερα να πήγαινε αυτό.
0: Ναι, αλλά σου κόβεται η ανάσα το χορεύεις
2: ναι,
0: πολύ έντονα.
2: Ναι,
0: αλλά
2: δύσκολο είναι.
0: Και μετά αυτή πρέπει να μπει σε ένα πολύ μελωδικό...
2: Πολύ απαιτητικό.
0: Λοιπόν, είναι δύσκολο αυτό που
1: τα κατάφερε.
2: Ναι, μπράβο
1: και
2: της.
1: Εκείνη την ώρα λέει που ο φόβος της είχε γεμίσει την ψυχή.
0: Τι έκανε?
1: Κοίταξε τον ανθρωπό της, την κοίταξε και αυτός και της είπε είσαι καλύτερη και θα κερδίσεις την Eurovision.
0: Τώρα! Ανατρίχιασα μωρή. Ναι.
2: Και το κέρδισε.
1: Γιατί το στήριγμα μπράβο. Αυτό είναι στη ζωή.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.

0: πες.
1: Λοιπόν, θα σας πω τι στείλετε. Ωστόσο, εσείς που ακούτε μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας στο 6937-949-949. Περίεργο τρόπο, ναι, που σας προσέγγισαν ή προσεγγίσατε.
2: Ωραία.
1: Δηλαδή, καμάκια λίγο ιδιαίτερα. Έτσι. Η Έφη, λοιπόν, μας είπε ότι καλημέρα. Μου έστελνε χαρτάκια με ανώνυμα μηνύματα.
2: Αυτό είναι τρομακτικό.
1: Άντε, καλέ, είναι τέλειο.
2: Τέλειο.
0: Αναλόγως, τι θα έγραφε, άμα έγραφε σε βλέπω.
1: Καλά σου λέει, μπορεί δεν έγραφε σε βλέπω.
2: Να μας πει η Έφη.
1: Μπορεί να της πει, μυρίζεις ωραία σήμερα.
2: Αυτό είναι τρομακτικό.
0: Γιατί?
2: Ή μυρίζεις ωραία σήμερα, ανώνυμο. Να βρω.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι λίγο creepy.
1: Μα στη δουλειά μπορεί να.
0: Μία ανατριχίλα την αισθάνεσαι, λες τώρα αυτός μου μύρισε.
2: Ναι.
0: Τι είναι που κάνει αυτό,
2: μου μύρισε. Άρα με πέρασε από δίπλα.
1: Μα έψαχνε να βρω. Δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω. Έψαχνε να βρει ποιανού είναι τα γράμματα. Λέει, έκανα τον detective. Άρα κάπου στον περίγυρό τη ήταν αυτό.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Δεν λέει τι έστελνε, αλλά φαντάζομαι ότι τη έστελνε κάτι ωραίο που τη κέντρισε το ενδιαφέρον, γι' αυτό και αυτή έψαχνε να βρει πιανού γραφικό. Είναι έξυπνο. Είναι ωραίο.
0: Είναι κυνήγι θησαυρού.
1: Είναι πανέξυπνο, είναι πάρα πολύ ωραίο και ξέρετε γιατί μ' αρέσει. Γιατί πια επειδή δεν υπάρχουν αυτά.
0: Σωστά.
1: Τα ραβασάκια είναι ωραίο.
2: Και πες ότι το βρίσκεις. Το βρίσκεις και δεν σ' αρέσει. Τι κάνεις?
0: Τίποτα. Λες ότι δεν το είδα ποτέ.
1: Ο Λευτέρης λέει καλημέρα. Εγώ στέλνω προσευχές.
2: Προσευχές.
0: Τι είδους?
1: Α, όχι, προστικές. Προστικές.
2: Μου λέω και εγώ.
0: Καμία σχέση. Προσευχές.
1: Εγώ μιλώ με προσευχές.
0: Εγώ έστειλα ένα πατερημόν σήμερα. Αύριο το πιστεύω.
2: Προστιχές έστελνες.
1: Προστιχές έστελνες.
2: Σαν δεν το έπρεπε.
0: Παναγία μου.
1: Λοιπόν, ο Παύλος, ο αγαπημένος μας, που πάντα μας εκπλήσει και μας κάνει να γελάμε.
2: Ο Παύλος θα τραγουδάει.
1: Καλημέρα. Το 89 στην Τίνο μ' άρεσε μία Νορβηγίδα. Ακούστε τι σκαρφίστηκε ο άτιμος. Έβαλε ένα φίλο μου να την πειράξει και εγώ πήγα και καλά να τη σώσω.
2: Ξαρχάκος βουτσάς, το γνωστό κόλπο με το μαντίλι.
1: Για ακούστε τώρα. Τελικά η Νορβηγίδα βγήκε Χάλαντ.
2: Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω. Τι ή δεν ήταν Νορβηγίδα και ήταν Νορβηγός. Ή ήταν καμιά πολύ ταυραντισμένη και του βγήκε μαζί. Και τον έδιρε τον Παύλο. Τι να τη σώσει αυτό.
2: Και τον Παύλο και το φίλο του μαζί.

0: κινητό σου την πιο λάθος στιγμή? Σου έχουμε τη λύση! Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία, άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και με την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Εσύ θα μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Ωραία.
2: Εμείς φεύγουμε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
2: Πάμε διαλυματάκι, μία τζούρα καφέ,
0: ναι,
2: και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Έρχεται και η Μαντάμ Μπακίρα, δεν θέλω να μου ξεχνιέστε.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου. Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
8: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
14: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
18: Αρχίζει.
19: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
18: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
19: Πού δηλαδή?
18: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
20: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr / Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιο είναι ο παρασκευαστής?
22: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
23: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
26: Τζοχάνα, γυαλέ!

0: εξαντληθεί. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, στους δρόμους τι γίνεται, ρε Φορτούνη?
1: Καμία διαφορά.
2: Στους δρόμους της Αθήνας.
3: Θα μας πει ο πράκτορ τώρα, τι καμία διαφορά δηλαδή?
4: Όπως κάθε μέρα, τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, τι σας λέω? Σας λέω ότι έχει κίνηση στο ποτάμι. Ειδικά στο καθοδικό ρεύμα, αυτή την ώρα έχει αρκετή κίνηση μέχρι την Ιερά Οδό. Το κέντρο είναι υποτηλιαρισμένο. Η Μεσογείο από την Αγία Παρασκευή και κάτω. Καλά, δεν έχει φύγει κανένας. Τι γίνεται?
3: Εμείς φύγαμε. Ο κόσμος θα φύγει από 15 Ιουλίου και μετά. Δεν τα ξέρει.
0: Δεν φεύγει κανείς. Εδώ θα φύγουμε. Εμείς θα φύγετε κι εσείς.
4: Μπράβο. Η Κηφισία στο ανέβασμα μέχρι το Χαλάνδρι. Και αν πλησιάζετε από τον Κηφισό για να βγείτε στο Δέλτα Φαλήρου, έχει ποτηλιάρισμα εκεί στον κόμπο. Εντάξει, υπομονή.
2: Ο καιρός σήμερα.
5: Χίστον, ακούει. Λαόνι.
6: Χίστον, we have a problem.
5: Εδώ συμπή. Ωμέγα 7 σε σταθερή χαμηλή υγιεινή τροχιά. Επιβεβαιώνω ονομαστική λειτουργία όλων των συστημάτων. Η τηλεμετρία δείχνει ατμοσφαιρική διαφάνεια σε υψηλά επίπεδα. Πλήρη οπτική επαφή με το λεγανοπέδιο. Βλέπω το ρυθμό 9.49. Είμαστε αυτή τη στιγμή στον αέρα, σε τροχιά υψηλή. Αισθητήρες στο σκάφος καταγράφουν στην αντική θερμική φόρτιση που θα κορυφωθεί στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Χίστον ακούει, 2 με 4 από φόρ θα έχετε σήμερα στην Αττική. Εγώ αυτή τη στιγμή πετάω, είμαι δίπλα στον ήλιο. Καίγομαι λίγο, αλλά φοράω δίπλα. Όπα, κάτι πέρασε από μπροστά μου, παιδιά. Κάτι πέρασε από μπροστά μου, παιδιά.
4: Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι.
6: This is Houston, we have a problem.
4: Η Μαντάμ Μπακίρα θα ήτανε.
0: 2-10-68-35-7-22. Το Houston φεύγει, η Μαντάμ Μπακίρα έρχεται.

0: Με τον Θοδωρή Φέρη ήρθε η στιγμή αφού προσελληνωθήκαμε.
1: Ναι, πιάσαμε.
0: Μπράβο, γη πιάσαμε, όχι σελήνη. Πάμε να υποδεχθούμε τη Μαντάμ Μπακίρα για να παίξουμε.
2: Ντάμιον γκρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Good morning.
0: Τι ωραία.
1: Σήμερα φοράτε κι εσείς αυτό το πράσινο του Πασόκ, όπως ναι. Και η Μπέτη. Συνεννοημένες είσαστε.
4: Όχι, αλλά έχουμε μια κοινή σύνδεση με την Μπέτη. Είμαστε και πάρα πολλά χρόνια φίλες, συντονιζόμαστε πολλές φορές.
0: Κάτι υποψιαζόμαστε.
5: Ναι, Μανταμπακύρα, όπως τα λέτε ακριβώς.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Σας πάνε τα πράσινα.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Τέλεια.
4: Πώς είστε, τι κάνετε, πώς είναι τα κέφια σας.
1: Εντάξει, ωραία είμαστε, στα
4: τι
1: καλά μας.
4: Εντάξει, καλέ, ο ήλιος λάμπει. Ζείτε σε μια χώρα τόσο όμορφη.
0: Μπράβο.
4: Και έχετε και τα οι άλλοι βλέπετε τον καύσωνα που πεθαίνουν. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι, δεν παθαίνουμε τίποτα.
1: Ναι, εντάξει. Μάθαμε.
4: Γίνεται χαμό στην Ευρώπη, δεν βλέπετε.
1: Γίνεται, ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
4: Και όχι μόνο στην Ευρώπη, παντού.
1: Ναι, παντού.
4: Κάντε το σταυρό σας, ζούμε στην πιο ωραία χώρα του κόσμου. Μόνο αυτό εγώ να σας πω.
0: Συμφωνήσουμε σε αυτό, έχετε δίκιο και μας επαναφέρετε στην τάξη.
1: Καλά κάνετε.
4: Έτσι, μπράβο. Υπομονή, τελειώνουν τα βασανά σας τέλος του μήνα. Ούτε μισό.
0: Για να δούμε πώς ξεκινήσουν τα καινούργια.
3: Nailed it.
0: Ενώ είναι δύσκολο το τραγούδι.
1: Άκυρο στο σύμπαν.
4: Λοιπόν, για να δούμε ποιον έχουμε στη γραμμή. Καλημέρα. Έχει πέσει μέσα σε ένα βούρκο.
1: Είναι πηγάδι εδώ. Είναι πηγαδίσχυη η κατάσταση.
4: Όχι, κάνει και μπλουμπουλίστες.
1: Το βρήκαμε. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Ποιος είναι στη γραμμή?
6: Καλημέρα.
4: Γεια σας, ποια είστε?
6: Αναστασία.
4: Γεια σου ρε Αναστασία, τι γίνεται ρε Αναστασία, πού έχεις πέσει μέσα και ακούγεται έτσι?
6: Περιμένω γιατί έχω και ένα GPS ανοιχτό, μπορεί να φταίει αυτό.
0: Α, αυτό είναι.
4: Ναι, τώρα και χαμήλωσε το ραδιόφωνο. Καλύτερα. Και μίλα μας μόνο από το κινητό.
1: Ναι.
6: Τέλεια, τώρα με ακούτε καλύτερα.
4: Τώρα σε ακούμε πολύ καλύτερα.
6: Τέλεια.
4: Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
6: Είμαι πανέτοιμη.
4: Λοιπόν, το ξεκινάω. Someday, I know it well, you will come back. You will tell me you regret it. That's why I'm leaving first. I have to find a way to exist without you.
1: Το βρήκα.
6: Κάποια μέρα το ξέρω.
0: Ελά,
6: θα γυρίσεις ξανά να μου πεις.
4: Ναι. Ποιο είναι αυτό?
6: Κάποια μέρα το ξέρω καλά.
4: Αναστασία!
7: Κάποια μέρα το ξέρω καλά.
0: Σάκης Ρουβάς.
7: Ξανά,
0: τι τραγουδάρα, μπράβο Αναστασία.
6: Ευχαριστώ πολύ.
1: Με λάνθιμο μεγαλώσαμε.

0: pizza lover και cheese lover. Ετοιμάσου γιατί η Pizza Fan έχει με Φιλαδέλφια, με μοτσαρέλα και με γραβιέρα νάξου, μπιάνκα μαργαρίτα μπολονές και Caesars, αλλά και μπιάνκα καρμπονάρα.
1: Μπιάνκα καρμπονάρα, μπιάνκα μαργαρίτα.
2: Αναστασία, καλή όρεξη.
1: Και μπιάνκα, μπιάνκα, πολύ μου αρέσουν τα μπιάνκα καρμπονάρα και μπιάνκα μαργαρίτα.
0: Εγώ ναι, δεν
1: λένε
2: με. Λευκά, με λευκή σως είναι αυτά, γι' αυτό λέγονται μπιάνκα.
0: Καταπληκτικό. Γιατί μου την έβαλε τη λευκή σως τώρα
2: μέσα. Δεν θέλω κόκκινο, εγώ αυτό, λευκή. Τη μπιάνκα.
1: Πιάσε μια μπιάνκα τώρα γιατί πίνασα.
2: Τα φιλιά μας.
1: Bye bye.
3: Θέλεις προσκλήσεις πάρτο, θέλεις και πείμα πάρτο, θέλεις παιχνίδια πάρτο, θέλεις λεφτάκια πάρτα. Αν μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τίποτα ή θα τα πάρετε όλα εσείς.

0: Με τον Νίνο και τον Θεό φτάσαμε στο διάλειμμα να πάμε.
1: Δεν θα να μην σας πω δύο πράγματα να μαθαίνετε.
0: Οπωσδήποτε,
1: για
0: πες, λοιπόν.
1: Αγαπητοί ακροατές που είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949, Μπέτη, Βασίλη και Αλέξανδρε, ακούστε προσεκτικά.
2: Ναι. Ακούμε.
1: Έχω, παιδιά, αντικείμενα κοινά, αυτά που χρησιμοποιούμε καθημερινά, τα οποία ούτε καν φαντάζεστε κάθε πόσο καιρό πρέπει να τα αντικαθιστούμε.
0: Όχ, με αγχώνει αυτό εμένα.
1: Ναι. Πρέπει να τα αντικαθιστά. Για παράδειγμα, την οδοντόβουρτσα.
2: Ναι, ναι,
1: την οδοντόβουρτσα, παιδιά, πρέπει να την αλλάζουμε κάθε 3 μήνες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολλές φορές ξεχνιόμαστε. Εγώ τώρα την έχω ξεχάσει από το Πάσχα, για παράδειγμα.
0: Ναι, δεν είναι και πάρα πολύ λάθος. Πόσο είναι.
1: Οπωσδήποτε κάθε 3 μήνες θα πετάτε οδοντόβουρτσα. Και το σφουγγάρι της κουζίνας για τα πιάτα.
0: Που βλέπω,
1: πάω επίσκεψε κάτι σπίτι και βλέπω ένα τσίτι να έχει μείνει. Να έχει μείνει.
0: Δεν του ενοχλεί.
2: Έχει μείνει πάνω και δεν φεύγει.
1: Μα πια, έχει φύγει το πράσινο.
0: Γιατί ρε παιδί μου, μαζεύει βακτήρια και τέτοια.
1: Βέβαια, κάθε 1 με 2 εβδομάδες πρέπει να το αλλάζετε. Το καταλαβαίνεις,
2: και του σώματος, κάθε 15 μέρες. Εκτός αν τα αφήνεις και στεγνώνει. Εγώ πάντα το έχω κρεμασμένο να στεγνώνει.
1: Σφουγγάρι σώματος, κάθε 4 εβδομάδες. Σφουγγαράκια μακιγιάζ, κάθε μήνα. Τα αλλάζεις κάθε μήνα τα σφουγγαράκια μακιγιάζ.
2: Τα πλένω, αγάπη μου, τα σφουγγαράκια. Τα χρησιμοποιώ μια φορά και τα πλένω.
1: Και πρέπει να τα αλλάζεις, γιατί ακόμα
2: καλά,
1: και δεν τα πλένεις.
2: Χρησιμοποιώ πια πινέλα και με τα χέρια.
0: Μωρέ, υπερβολικός είναι τώρα αυτός εδώ πέρα.
1: Καθόλου τα σεντόνια στο σπίτι. Κάθε εβδομάδα θα τα πλένετε τα σεντόνια σας.
2: Τα αλλάζουμε κάθε εβδομάδα. Τι είμαστε.
1: Να μην ζέχνουν και πιάνουν κέτσα πάνω.
0: Αυτό το κάνουμε.
1: Λοιπόν, αυτό όμως που έρχεται να κάνει την ανατροπή είναι οι παντόφλες του σπιτιού.
2: Βέβαια.
1: Τις παντόφλες του σπιτιού κάθε 3 μήνες, παιδιά, πρέπει να τις αλλάξουν.
0: Αυτή
1: λέει.
0: Τη δουλειά θα κάνουμε.
1: Μα το βλέπεις, λοιπόν.
2: Γιατί όταν τις πλένουμε δεν καθαρίζουνε.
1: Έτσι λέει. Μαζεύει, λέει, βακτήρια και υδρότα. Τώρα, αν είναι πλενόμενες και τις πλένεις.
2: Πες το αυτό. Ποιος το λέει αυτό.
1: Εδώ, ένας
0: κυβερνήτης.
2: Πες το αυτό. Ενώ στη θεωρία όλοι καλοί είναι. Στην πράξη να μας
1: λοιπόν,
2: τα
1: εδώ,
2: αυτά.
1: Βρακή.
2: Που δεν πρόλαβε να κλείσουμε το.
1: Να το λέει, βρακή. 3 φορές την ημέρα. Σας φάνηκε πολύ, ε! Σας φάνηκε πολύ!
0: Όχι, ρε! Πού το γράφει αυτό?
1: Κάθε μέρα, λέει! Κάθε μέρα!
2: Κάθε μέρα εννοείται!
0: Δηλαδή στο 8ωρο θα πηγαίνεις να αλλάζεις βρακή στη δουλειά.
2: Κάθε μέρα, αγάπη μου, όχι στο 8ωρο.
0: Κάθε μέρα, ναι, 3 λέει.
1: Ένα βρακή την ημέρα.
2: Αυτή το λέγεται, αυτή είναι υποχόντρια.
1: Εγώ είμαι πόντια γι' αυτό. Κάθε 3 ώρα.
2: Μασμόζα!

0: Γρήγορα για διάλειμμα για το τρίτο μας μέρος. Φυσικά να σας πω αυτό που λέμε κάθε μέρα, ότι τα κουνούπια είναι πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια δίπλα μας και εδώ και στο στούντιο, και προσπαθούμε και τα καταφέρνουμε και τα διώχνουμε. Κλασικά Repel Spray και Άστα να αλωνίζουν στην υφήλιο αυτά. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray από τη Unipharma.
1: Όπω, πάμε για διαφημίσεις. Μικρή ανάσα.
2: Ναι, ρουφιξιά καφέ και επανερχόμαστε όλοι δρυμύτεροι, γιατί έχουμε να δώσουμε εισιτήρια ακτοπλοϊκά στη λέσχη των καμένων ποιητών. Ναι. Έρχεται και η Dr. Betty με την έρευνα που θα σας στείλει αδιάβαστος σήμερα.
1: Ναι,
2: ναι. Ετοιμαστείτε. Θα γίνει εδώ μπουρλότο.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντών,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Φίλες και φίλοι,
13: μα είμαστε δύο.
12: Καλώς ήρθατε στο Cineveranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
14: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: 10 χρόνια Σπόταμι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Closing down sale έως 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
18: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
21: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
22: Απορρυπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
23: Καλό.
24: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
23: Δυσγλυκινικό.
24: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
23: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
25: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός, επιστρέψαμε ως τις 10, αγκαζέ, θα πάμε κούτσα κούτσα, θα σας βάλουμε μέσα στη δουλίτσα σας, θα σας βάλουμε στην καρεκλίτσα σας, θα σας δώσουμε και ένα γλωσσόφυλλο για τα φύλλα.
0: Και άντε παραπέρα τώρα.
2: Ένα γλωσσόφυλλο για να πάρεις μια μέρα. Ένα γλωσσόφυλλο θα το παρακάμψουμε.
0: Είμαστε σε mood καμακίου τώρα γι' αυτό.
2: Είμαστε καμάκι. Μήπως η λέξη που θα βάλουμε στη λέσχη να είναι το καμάκι?
0: Το γλωσσόφυλλο. Όχι,
2: όχι, καμάκι,
0: καμάκι.
2: Θα βάλουμε το καμάκι. Βάζουμε
0: το
2: γλωσσόφυλλο, το βάζουμε αύριο.
0: Καλά, θα γίνει χαμός έτσι και θα βάλω το γλωσσόφυλλο. Όχι, καμάκι, μην τα μπερδεύουμε.
2: Σήμερα τη λέξη καμάκι και να γίνει χαμός. Να είσαστε εφευρετικότατοι, να σκεφτείτε καινούργια πράγματα και προτάσεις.
0: Τι παραπάνω να κάνουν οι άνθρωποι.
2: Εγώ θα έβγαινα και θα έλεγα, ας πούμε, come with me για να τη βρει. Θα έβγαινα με κιθάρα. Δεν ξέρω, κάτι
0: δεν ξέρω. Με μουσικό όργανο δεν έχουν πει ποίημα.
2: Δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια Golden Star Ferries λοιπόν θα πάρετε. Πήγαινε Έλα, όποιο προορισμό θέλετε, αρκεί να γράψετε το ποίημα σας.
28: Έτσι. Και να μέσα τη λέξη καμάκι να μας κάνει να γελάσουμε, ρε παιδιά. Τι ζητήσαμε? Πολλά ζητάμε.
0: Έχει νέα προσθήκη η ώρα.
2: Όπα.
0: Θα παίξουμε και το νησί. Το έχουμε μεταφέρει από την πρώτη ώρα στο μέρος 3.
2: Ναι.
0: Άρα σε λίγο, όταν σας πούμε, μην μπερδεύεστε, θα καλέσετε για να τραγουδήσετε το ρεφρέν και να μπείτε στην κλήρωση.
2: Στο 2-10-68-35-7-22, όταν σας δώσουμε το σήμα.
28: Ωραία.
2: Βουρ στο μπατσά εσείς.
0: Μετά
2: εντάξει?
0: Την Dr. Betty.
28: Α, κάτσε να φορέσουμε τώρα εδώ πέρα τα γυαλιά μας για να βλέπουμε αυτά που μου λέει.
2: Τώρα πάρτε βαθιά αναπνοή, γιατί σίγουρα. Εσύ,
28: ναι,
2: θα εκνευριστείς.
28: Πάλι με έχει στόχο.

0: Dr. Betty.
1: Λοιπόν, όλα από την Ελλάδα ξεκίνησαν, παιδιά.
2: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Η δημοκρατία, τα μαθηματικά, η μονογαμία,
2: το σουβλάκι.
1: Ποιο σουβλάκι, κουλάμε.
3: Το σουβλάκι.
1: Μονογαμία γύρω. Λέμε.
2: Α. Μονογαμία, μπράβο. Τι, στην Ελλάδα μόνο.
1: Μονογαμία. Ελληνική λέξη είναι.
2: Ε, βέβαια.
1: Μονόγαμη. Όμως, είναι μια άλλη λέξη την οποία επινόησε τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας, ο αρθρογράφος Dan Savage. Τι θέλει να πει ο αρθρογράφος αυτός αθηνάφαλη με τον μονόγαμις?
2: Περίμενε.
1: Θέλει να πει μονογαμικός.
4: Πού το ξέρεις, είμαι εγώ.
2: Τι μονόγαμις.
1: Τι ήταν
4: αυτό. Πού το ξέρεις, είμαι εγώ.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Savage είναι.
1: Κι όμως, αυτός ο Savage, λοιπόν, ναι, υιοθέτησε για να περιγράψει μια σχέση που είναι συναισθηματικά μονογαμική. Πρόσεξε να δεις τι επινοούνε που τους βολεύει η Αθηνούλα.
3: Φτιάχνε το θέμα.
1: Τώρα θα τη φουντώσω.
2: Άκουσε μονογαμής και μη γαμής.
1: Είναι λοιπόν η σχέση συναισθηματικά μονογαμική, αλλά επιτρέπει σεξουαλικές επαφές εκτός της σχέσης.
2: Πάρε το Savage τηλέφωνο να βγει.
3: Γιατί είναι παιδί μου, είσαι τόσο απόλυτη.
1: Πάρε το Σκάλια γιατί είσαι καλό.
2: Πάτε καλά, ρε.
3: Γιατί είσαι τόσο
2: απόλυτη. Θέλετε να με τρελάνετε φέτος.
3: Το ζητούμενό μας είναι το συναισθηματικό.
1: Πάρε το Σκάλια και αν δεν στο καλό.
3: Το συναισθηματικό.
2: Δηλαδή να τον αφήσω να πάει με άλλη αρκή να μην την αγαπήσει.
1: Θέλεις να μ' ακούσεις, γιατί υπάρχουν και όρια και κανόνες. Μισό λεπτό. Δεν ολοκλήρωσα λοιπόν, ρε παιδιά. Περιμένατε την τύπο Savage και μετά τον πετάτε άμα θέλετε.
2: Εγώ τον πετάω από τώρα.
3: Ποιος το πιάσει το θέμα.
1: Λοιπόν. Αφήνει λοιπόν, επιτρέπει σεξουαλικές επαφές εκτός της σχέσης. Αυτό όμως, πρόσεξε, δεν σημαίνει ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει χωρίς όρια. Το αντίθετο.
2: Α, ρωτάει πριν. Να πάω σήμερα Τετάρτη.
1: Σε λατρεύω.
2: Να πάω Τετάρτη με το Σπύρο. Μια βολτούλα.
1: Τα ζευγάρια που υιοθετούν λέει αυτή τη μορφή σχέσης βάζουν κανόνες, συζητούν, συμφωνούν και συνεχίζουν. Δηλαδή, μπορεί να επιτρέπουν για παράδειγμα μια τυχαία επαφή σε ταξίδι.
2: Ναι.
1: Πετάχτηκα δηλαδή εγώ στην Κουζάνη.
2: Ναι.
1: Και βρήκα έναν και λέω Δημήτρη. Βρήκα έναν ταυραντισμένο.
2: Είναι
1: πέμπτη
2: απόγευμα να βάλω ένα ραντεβουδάκι.
3: Και τι να το αναλύσουμε.
2: Δεν συμφωνεί. Γιατί αγάπη μου και το κέρατο έχει όρια.
1: Ναι. Δεν θέλουν να είναι επαναλαμβανόμενοι αυτοί. Μπράβο. Η επαφή.
3: Γιατί όταν έρχεται ξανά και ξανά μπαίνει το συνέστημα. Εκεί είναι το θέμα.
1: Άρα
3: ρε,
1: ουσιαστικά εδώ τι λέει. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη συνταγή.
2: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει συνεννόηση και συνένεση. Μπράβο. Και σου λέω εγώ τώρα.
2: Ναι.
1: Πάω εγώ στον Δημήτρη.
2: Ναι.
1: Για το λέω.
2: Για τράβα, θα είμαι κι εγώ από μια μεριά. Αλλά θα είμαι με το ουά που λέγει ο Χατζηχρήστος.
3: Μέχρι εκεί.
1: Πού ξέρω εγώ ότι ο Δημήτρης δεν θα μου λέει συνέχεια όχι.
2: Το συνέχεια
1: λέω Δημήτρη, είμαι στον Πειραιά και συνάντησα τον Τομ Χάρντι. Να πάω.
5: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, θα σου πει τι θα σου πει.
3: Βασίλη, ρώτα εμένα.
1: Βασίλη, όχι, δεν ρώτα με εσύ. Μπέτι, συνάντησα αυτό να πάω.
3: Μπέτι, συνάντησα τον Παπ Ντάντι, τον τέτοιο, τον Μπατ Μπάνι, να πάω.
1: Ναι.
3: Ορίστε. Είναι φίλη.
1: Είμαι λάτρη.
3: Την Μπέτι θα ρωτάω.
2: Παίρνω τώρα τηλέφωνα, περίμενε.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε.
1: Λοιπόν, καλέστε τώρα στο 210-68-35-722. Πάμε να παίξουμε.
2: Το νησί τη Σαντορίνη.
0: Μοναδικό τριήμερο θα δώσουμε. Θα κληρωθεί εδώ πέρα μέσα από το Πάμε Πρωινό 24 Ιουλίου ο τυχερός. Θα πάρει τους κολλητούς του και θα πάει 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Ατζέλικα στη Σαντορίνη. Με εισιτήρια από την Golden Star Ferries. Και φυσικά, γιατί οι διακοπές θέλουν καλό φαγητό, το Drunk Fish μας σας περιμένει.
1: Και γεύμα.
0: Με ξεχωριστό γεύμα. Εντάξει.
2: Τώρα 210-68-35-722. Ο πρώτος που θα καλέσει βγαίνει στον αέρα. Λέει το νησιώτικο ρεφρενάκι από το τραγούδι και μπαίνει απευθείας στην κλήρωση, η οποία θα γίνει από εδώ, από το Πάμε Πρωινό, 24 Ιουλίου.
0: Πάρα καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Good morning.
6: Έλα να
1: πάμε. Α, τραγουδάει.
2: Τέλεια.
1: Έχει μπει στο mood.
2: Ποιος είναι στη γραμμή?
6: Ζωή λέγομαι.
0: Γεια
6: και
0: Ζωή.
6: Και σας ακούω στο δρόμο.
1: Έτσι, μπράβο. Και παρακλώνει Ζωή, ε.
6: Έτσι.
1: Δουλειά πας?
6: Πάω δουλειά, ναι.
1: Ωραία, άντε. Και έτσι να πας, ανεβασμένη ναι. στη δουλειά.
2: Ναι.
1: Τι θα μας τραγουδήσεις?
6: Έλα να πάμε στο νησί.
1: Άντε. Α, για πες το.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Μάνα σου, εγώ και εσύ.
2: Έλα να πάμε σε ένα μέρος. Ανθρώπος να μην υπάρχει.
4: Ούτε θέλος ούτε σε ένα μέρος. Να είμαστε μοναχοί.
2: Χαρούμενοι.
0: Να σου πω.
2: Πού να πήγαινες και στην άδεια δηλαδή.
0: Γουστάρε Σαντορίνη, έχεις ξαναπάει?
6: Δεν έχω ξαναπάει.
0: Καλά,
1: θα πάθεις σοκ. Δεν υπάρχει ολότερο μέρος να ξέρεις τον πλανήτη για μένα.
0: Συμφωνήσω.
6: Μακάρι,
0: μακάρι. Θα συμφωνήσω.
2: Καλή
0: αλλά εγώ δεν είμαι αντικειμενικό, την ναι. αγαπώ τη Σαντορίνη.
2: Ο Φορτούνης πάει το Σάββατο. Μόλις έρθει από Δευτέρα θα σου πει τα νέα.
6: Καλές διακοπές σε όλους
2: σας. Επίσης
0: ευχόμαστε να κληρωθεί. Τα φιλιά μας.
1: Εσείς ωστόσο ξεκινάτε να γράφετε τα ποίηματα με τη λέξη καμάκι μέσα, γιατί θα δώσουμε άλλα δύο εισιτήρια λοιπόν. Λίγο μετά τις και μισή στη λέσχη των καμένων ποιητών με την Golden Star Ferries. Θέλουμε ποίημα να μας κάνει να γελάσουμε με τη λέξη καμάκι. Για να

0: Στέλιος Ρόκος, στο Πάμε Πρωινό.
1: Στο Πάμε Πρωινό όμως πάντα συντροφιά είναι και η διαμαντής Μασού της ΑΕ που γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει τις τιμές μόνο στα σούπερ μάρκετ Μασού της κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μια προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα σε όλα τα καταστήματα Μασού της και στο μασούτης.gr. Εσείς προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. 50 χρόνια Μασού της δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και το καλύτερο προσωπικό, θα πω εγώ, τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, οι οποίοι είναι ένας και ένας όλοι.
2: Έτσι.
0: Γιατί είναι
2: έτσι,
0: καλό το εργασιακό περιβάλλον.
2: Έτσι
0: καλό,
2: θέλουμε βέβαια να είναι και τα ποίηματά σας που θα πάρετε μέρος στη λέσχη μετά το διάλειμμα. Έτσι. Ένα και ένα θέλουμε να είναι όλα με τη λέξη καμάκι μέσα για να κερδίσετε δύο εισιτήρια της Superfast Fair σε οποιοδήποτε.
1: Της Golden,
2: της Golden
1: Star Fair.
2: Συγγνώμη, παιδιά. Golden Star Fair σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου, του Αιγαίου θέλετε. Λοιπόν,
0: πάμε,
2: φεύγουμε για διάλειμμα και ερχόμαστε.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος, να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάκχες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη, στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
16: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
19: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
20: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
19: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
21: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
22: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
23: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
24: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
25: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
26: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
27: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
28: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
29: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
28: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
30: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
31: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949. Και καλύτερη εμπειρία σημαίνει να μένεις συνδεδεμένος όταν το χρειάζεσαι περισσότερο. Να μιλάς καθαρά, να σερφάρεις γρήγορα, να μοιράζεσαι αδιάλειπτα. Γι' αυτό η Vodafone επενδύει σταθερά στο δίκτυό της. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια. Και για το 2026 το δίκτυο με την υψηλότερη επίδοση σε Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο Vodafone.gr. Αυτό που θέλουμε να μάθουμε είναι τι γίνεται στους δρόμους, ρε Φορτούνη!
31: Της Αθήνας.
2: Τώρα ο πράκτορ Μουφού σήκωσε τον δρόμο του και περνάει. Όπα,
0: έχει
2: είναι.
0: Κίνηση, ναι. Η Κηφισίας προς τα πάνω.
2: Α, όχι προς τα κάτω.
0: Όχι, προς τα πάνω, πολύ κίνηση
2: που
0: μέχρι
2: πάει,
0: το
2: μέρος. Προς τα πάνω, δηλαδή πού πάει.
0: Δηλαδή πάει προς Κεφαλάρι.
2: Α.
0: Προς Κηφισιά.
2: Θα πηγαίνουν Διόνυσο από πάνω, ρε,
0: από
2: για να
0: πάνω,
2: πάνε τέτοιο, θάλασσα.
0: Πάνε.
2: Σκηνιά,
0: λοιπόν, εμείς χαρούμενοι. Πάμε θάλασσα πέμπτη μέρα, ωραία θα είναι. Μετά, από Νέα Ιωνία και Ιερά Οδό, ανάμεσα στο Κηφισό, αυτό είναι το κομμάτι ποτηλιαρισμένο. Κυρίως στο καθοδικό ρεύμα και το κέντρο έχει αρκετή έτσι κίνηση. Αυτά.
32: Ο καιρός σήμερα.
33: Houston, Houston, Ronnie. Σύμπηρο 12 προς κέντρο ελέγχου αναφορά τροχιάς. Ένας μετεωρίτης κατευθύνεται προς τα πάνω μας. Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή κάτω στη γη τον καιρό. Κέντρο! Κέντρο, ακούει η τηλεμετρία, επιβεβαιώνει καθαρό ουρανό πάνω από την Αττική.
2: Ποιος τον ακούει? Ποιος τον
33: ακούει? Ακούει. 35 βαθμούς Κελσίου θα έχετε σήμερα, 2 με 4 από 4. Ορατότητα σε άριστα επίπεδα. Μ' ακούτε?
2: Ποιος τον ακούει?
0: Καμπάνα.
33: Ακούω, όλα παραμένουν go εδώ. Συνεχίζω σε σταθερή τροχιά. CB12, τέλος μετάδοσης. Over.
0: Βλέπουμε κάποια περίεργα σήματα δίπλα σας.
33: Δίπλα μου είναι ένας εξωγήινος που μοιάζει κάπως έτσι, όπως ήταν στην ταινία, είναι παράσινος. Έχουμε έρθει σε επαφή, μην ανησυχείτε. Όλα θα πάνε καλά. Μ' ακούτε?
2: Ποιος τον ακούει?
33: Ακούει. Λοιπόν, πάμε για λέσχη.
2: Τώρα καλέστε 2-10-68-35-722. Ξεκινάτε να καλείτε. Έχουμε στρώσει τα χαλιά. Έχουμε ανοίξει τις πύλες. Υποδεχόμαστε όλους μας τους ποιητές για να κερδίσετε τα ωραία, τα εκτοπλοϊκά, τα εισιτήρια. Θέλουμε να έχει τη λέξη μέσα καμάκι και να μας κάνει να γελάσουμε. Έτσι. Because Houston, we have a problem.

0: Ναι, αλλά σήμερα Πέμπτη. Και η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Λοιπόν, στρώσαμε χαλιά. Πάμε να υποδεχτούμε το πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε?
2: Ονομάζομαι Μάρθα.
3: Μάρθα. Μάρθα. Μάρθα.
2: Μάγδα.
0: Α, Μάγδα. Μάγδα.
4: Γεια σου, Μάγδα.
0: Έλα ρε Μάγδα στην παρέα μας. Το έχεις έτοιμο το ποίημα?
2: Ναι, το έχω έτοιμο.
0: Θες και μουσική υπόκρουση μήπως?
2: Μουσική υπόκρουση θα ήθελα, ναι.
0: Τι, όμως, τι.
4: Δηλαδή.
2: Ό,τι να είναι, κάτι που να μην έχει πάντως λόγια, γιατί θα πω το ποίημα.
0: Βρε, ναι, αλλά θα είναι ερωτικό, θα είναι αστείο, θα είναι βουκολικό,
2: αστείο,
0: τι θες.
2: Αστείο, αστείο.
4: Αστείο, αστείο.
3: Έλα, ωραία, ξεκίνα,
4: για ξεκίνα εσύ. Για ξεκίνα.
2: Πιάστε γέλιο φιλαράκι, γιατί έρχεται το ποιματάκι με το λεκτάκι καμάκι. Καμάκι στα σταλάκι μπήκε το στυλάκι. Έφαγε ένα άκυρο γερό και γύρισε σπιτάκι. Καμάκι παγωτάκι, όλο κάνει το κομμενάκι. Στο τέλος έμεινε μόνος του το χέρι με ένα μεγάλο σουβλάκι. Καμάκι φιστικάκι, νόμιζε πως είναι μακάκι. Μόλις είπε ένα γεια, τον κάνανε μπλοκάκι.
3: Μου άνοιξε η όρεξη να φάω ένα σουβλάκι.
4: Ωραίο ποιηματάκι. Μπράβο στο ποιηματάκι.
0: Μπράβο Μαγδουλάκι.
4: Ευχαριστούμε.
0: Μπράβο Μαγδουλάκι.
2: Ευχαριστούμε.
0: Πάμε στο
2: πολύ.
0: Δεύτερο ποιητή μας. Επόμενος. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε?
2: Με λένε Λάουρα.
0: Λάουρα.
3: Πολύ μ' αρέσει αυτό το όνομα.
0: Και εμένα μ' αρέσει το όνομα. Ναι. Λάουρα, τι έχεις ετοιμάσει?
2: Ευχαριστώ πολύ. Έχω ετοιμάσει ένα αστείο μικρό ποιηματάκι.
0: Για δώσ' το ρε Λάουρα.
2: Λοιπόν, από μικρή φαινότανε, μου στάρω το καμάκι. Η μάνα μου με κλείδωνε μέσα στα ποτητάκια. Αλλά εγώ δεν μάχησα, μέσα στο σάκι. Τόσο μικρή φαινότανε, μου στάρω το καμάκι.

0: αρέσει. Ωραίο, αλλά δεν τα κατάλαβα όλα. Ξέρεις, γιατί κάτι χανόταν λίγο η
1: βιδέα. Είσαι σε ανοιχτή ακρόαση,
0: δεν ακούσαμε την ανοιχτή ακρόαση
1: τίποτα.
0: Και μίλα κατευθείαν από το τηλέφωνο.
1: Ένα παράσιτο.
2: Έγινε παιδιά, μισό. Οδηγούσα γι' αυτό.
0: Γι' αυτό παιδιά, μάστηκε κοπέλα, ναι. Ναι.
2: Από μικρή φαινότανε, γουστάρω το καμάκι.
0: Έτσι.
2: Η μάνα μου με κλείδωνε μέσα στα ποτικάκι.
0: Ναι.
2: Εγώ ποτέ δεν μάστησα. Την έπεσα στο σάκι. Από μικρή φαινότανε. Γουστάρω το καμάκι.
0: Μπράβο, πολύ ωραία.
1: Τώρα μάλιστα. Πολύ ωραία προσπάθεια.
0: Πολύ καλό. Εντάξει, δεν μας έβγαλε πολύ γέλιο, αλλά ήταν πολύ καλή προσπάθεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
3: Πάμε πρωινό.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε?
4: Διονύσης.
0: Διονύσης. Βαρύς δαλγάς σε βάρεσε, Διονύση, ε?
4: Όχι, απλά έτρεχα.
0: Είμαι
4: λίγο αγανιασμένος.
1: Γιατί, φίλε.
0: Δηλαδή, βγήκες να τρέξεις και σταμάτησες για να μας πάρεις τηλέφωνο?
5: Γιατί
0: δηλαδή, εγώ μπορώ να τρελαθώ. Μας ακούς τα ακουστικά σου την ώρα που τρέχεις?
1: Και εμπνεύστηκε.
4: Ακούω γενικά ρυθμό κάθε πρωί.
0: Διονύση! Πού είσαι ένα αγκριμένος ένα χρόνο, ρε Διονύση!
1: Μπράβο, Διονύση!
0: Μπράβο για το γούστο σου!
1: Πες το ποίημα
0: σου. Για την αισθητική σου την υψηλή.
1: Για πες.
4: Ξεκινάω λοιπόν.
0: Για δώστο.
4: Όποιος χρειάζεται σκοντάφτη, είπε μία μενάζει γλυκό. Και εγώ πάτησα κορδόνι και προσκύνησα τον Jesus Christ. Μάτια που δεν βλέπονται, γρήγορα λησμονιούνται.
0: Αυτό είναι μεγάλη
4: εντύπωση. Μα τα δικά μου με το καμάκι εύκολα δεν ξεχνιούνται.
0: Άρα μεγάλη. Αυτό ήτανε. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανένα. Περιμένετε, συγγνώμη.
4: Έριχνα τάχα υπονοούμενα με ύφος σοβαρό. Και έφαγα χιλόπιτα σε ρυθμό οικογενειακό. Το καμάκι θέλει τέχνη, όχι μόνο κορδελάκι. Γιατί αλλιώς σε παίρνουν όλοι για τουρίστα με σακάκι.
0: Μάλιστα.
4: Μάτια που δεν βλέπονται, καρδιές ολοσκυρτάνε.
1: Επανάληψε.
4: Μα όταν πέσει το παστελάκι, πονάει το φορτουνάκι.
0: Να τα φορτουνάκι.
4: Κάνε 5 και στο χέρι, παρά 10 στο σιρτάρι.
0: Ναι.
4: Γιατί στα λόγια όλοι πρώτοι μας την πράξη όμως. Ταρι. Μα την πέσανε η γλάρι. Και μας φύγει η φαντάρι.
0: Τι φιντάνια είστε εσείς, ρε. Τι ακροατές είστε εσείς.
1: Καταπληκτικός.
0: Πού τα βρήκαμε τέτοια φιντάνια?
5: Εγώ να σας πω την αλήθεια, σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Γιατί?
1: Μπερδεύτηκα.
5: Χάθηκα στη μετάφραση.
0: Γιατί εσύ
5: δεν έχω υψηλό επίπεδο όπως του Διονύση.
1: Είναι η δεύτερη.
0: Όχι, η Μπέτη έχει συνηθίσει στον ιαμβικό 15 σύλλαβο.
1: Ενώ αυτό
0: εδώ πάμε σε κάτι πιο σουρεάλ. Κάτι
5: σουρεάλ, αλλά δεν έβγαλα και νόημα.
0: Δεν έβγαλες.
1: Λοιπόν, Διονύση,
0: ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάντως όπως και να έχει.
0: Είσαι ωραίος. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε?
6: Σε μένα μιλάτε?
0: Ναι, σε εσάς.
6: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαι η Άσπα και αυτή είναι η τελευταία μου προσπάθεια και μετά θα βάλω μπροστά το plan B.
0: Ωραία.
6: Αν δεν κερδίσω, που θα σας παρουσιάσω σε λίγο.
0: Ωραία. Μ' αρέσει που έχεις και πλάνο.
6: Όλα, μαντινάδες, τραγούδια και ιαμβικό 15 σύλλαβο. Πάμε να δούμε τι κάνουμε
0: για
6: σήμερα.
0: Για να δούμε. Για δώσ' το ρε, Άσπα, μήπως σήμερα θα καταφέρεις.
6: Καθόμουν και έγραφα μέσα στη δουλειά το ποίημα. Μα κάθε μέρα έπαιρνα καράμπελα αρκίδια. Μια κέρδιζε η λιγερή, την άλλη η Αφροδίτη. Μέχρι τη ντούβλη το εγώ θα μείνω σπίτι. Κυνήγα και τα αφεντικό με ένα μακρύ καμάκι. Μου λέει πλήσου, κάνε και μπιντέ. Έρχεται πελατάκι. Αμάν μωρέ αφεντικό, ταξίδι να σταυρώσω. Αν περιμένω τα μισθά, κόλο θα πάω να δώσω.
0: Μπιπ. Αυτό ήτανε!
6: Αυτό ήτανε!
0: Ωραίο ήτανε!
6: Παρουσίασα!
0: Μ' άρεσε εμένα, παιδιά, της
1: Άσπας. Ήτανε πολύ φάνταστο, ρε εσύ.
6: Ευχαριστώ.
0: Ναι, σε βλέπω, Φορτούνη. Γιατί το λες με αυτό το
1: ίδιο? Γιατί ήθελα να κερδίσει. Έχει προσπαθήσει τόσες φορές, μωρέ.
0: Μα είναι η κανόνα του.
1: Ναι, σύμφωνα, σύμφωνα. Γι' αυτό και είμαι έτσι. Επόμενος,
0: για πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σα.
1: Ποιο?
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, είπαμε. Πώ ονομάζεσαι?
7: Κωνσταντίνο!
0: Έλα, ρε φίλε!
1: Έτσι, πονηρούλης.
0: Ναι, δώστο. Έχεις περίμενε λίγο, έχεις ξανακερδίσει εσύ, ε?
1: Άνευ συναγωνισμού θα μας το ρίξεις.
7: Δεν μπορώ!
1: Πάλι, πόσο τύρι θα πάρεις?
0: Πόσο θα πάρεις, ρε φίλε?
7: Για τη δόξα, ρε παιδιά.
0: Για τη δόξα, εννοείται, αγάπη μου, και για το κούτελο στην κοινωνία, γι' αυτό ζούμε όλοι.
7: Δεν θέλεις τύρι, ρε παιδιά, μη σας διέλει.
0: Για
7: Μύκονο ξεκίνησα αυτό το καλοκαίρι. Να κάνω διακοπούλες, να βρω και κανατέρι. Έβαλα λοιπόν το σπίτι το μαγιουδάκι. Διχάλαμε καλτσούλα και βγήκα για γκρι καμάκι. Ζαχαροπλάστης ο μπαμπάς σου, λέω στο πρώτο κοπέλι. Πού πας με τέτοια τάκα, μου λέει ρε Γαρδέλη. Είσαι, λέω, στη δεύτερη για ένα one night stand. Sorry, μου απαντάει, I didn't understand. Η τρίτη μου φάνηκε γαλίδα. Σε κουμπώνω λίγο φερμουάρ. Βουλεύουκουσε αφέκουμα μανταμίτσα σεσουάρ.
1: Ναι, ναι, ναι.
7: Σεσουάρ, ρε βλάχο, που θέλει και καμάκι. Από τα γρίνιο είμαι και έχω και πουλάκι.
0: Πολύ καλό.
5: Ωραίο.
0: Καλό.
5: Και εδώ που ταιριάζει το πουλάκι τσίου.
0: Το πουλάκι τσίου.
5: Πολύ δυνατός ο Κωνσταντίνε.
0: Μπράβο ρε Κωνσταντίνε. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορεί να το παίρνει κι όλο. Πρέπει να κερδίσουμε κι
5: άλλη. Για τη δόξα που έπαιξε την.
0: Για τη δόξα, τιμή μα και δόξα μα και καμαριστούμε πάρα πολύ.
5: Ευχαριστούμε Κωνσταντίνε τώρα.
1: Δεν γελάσαμε
5: ιδιαίτερα. Κρίμα ρε, γιατί το καμάκι ξέρεις ήταν ωραία λέξη.
0: Έπρεπε να βάλουμε και μισκούμπρια. Greek lover με τρίχα για pullover.
5: Ναι. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Σήμερα δεν ήταν έμπνευση τόσο, παρόλο που το καμάκι ήταν λέξη δυνατή.
1: Αύριο όμως Παρασκευή.
5: Ναι. Θα γίνει χαμός.
0: Αύριο θα του δώσουμε και θα καταλάβει. Μήπως βάλουμε κανένα γλωσσόφυλλο μπας και τους
1: παιδιά.
5: Θέλουμε έμπνευση.
8: Ρε παιδιά, αυτό το μπαγκαράγκα τι είναι?
9: Ρυθμός 949. Μόνο

0: Φινάλε, παιδιά, πάνω σκιάμο. Ξέρει πολλού στο ρυθμό 949. Εμεί οι πολλοί ήμασταν εδώ από τι 7.
1: Ναι, αλλά δεν μου βάλε το τραγούδι που ήθελα.
0: Ναι, ναι, θα το βάλω το τραγούδι.
2: Για φινάλε.
0: Βεβαίω.
2: Κάτσε να σα πω εγώ πρώτα αυτό που πρέπει να σα πω. Γιατί πόσο χρόνο χρειάζεται για να προστατευτείτε από τον ήλιο? Λίγα δευτερόλεπτα με το Luxurious Sun Care Antioxidant Invisible Spray SPF 50. Ξεκάζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα και απολαμβάνεται υψηλή προστασία από τη UVA και UVB ακτινοβολία. Η σύνθεσή του με βιταμίνη C προσφέρει αντιοξυδοτική δράση, ενώ η διάφανη υφή του δεν αφήνει λευκά σημάδια ή λιπαρότητα. Η Dermed, μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος, έχει βγάλει αυτό το υπέροχο αντιλιακό σπρέι. Μπαμ, μπαμ, ξεκάζεσαι.
1: Πάμε να βάλω, να πάμε να βουτήξω. Λέω να πάω θάλασσα σήμερα.
2: Έτσι λέω, για ωραία πράγματα, ωραία.
0: Παιδιά, σας αφιερώνω τραγουδάρες τώρα.
1: Σε ευχαριστώ, είναι από τα αγαπημένα μου τραγουδάρες.

0: Κυριακή.
1: Έτσι θα σας αφήσουμε.
2: Και ραντεβού αύριο 7 με 10 με την καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου. Bye, να προσέχετε, bye, γιατί έχει και ανάδρομο. Εδώ σας θέλω αύριο, έτσι, το νου σας.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και αποκτήσέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
17: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για δύο λεπτά. Συνδυάζεις

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
3: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα. 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Παιδιά μου, καλημέρα, καλημέρα όλη μέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε σήμερα? Σας πήρα έτσι λίγο πιο χαλαρά, γιατί υπάρχουν και μέρες. Μου το έχει πει, δηλαδή, αυτό μου το έχει πει μια φίλη μου. Μου λέει, Μαρή, και εσύ, τι καλημέρα κάθε μέρα. Σαν τους δύο ξένους εκεί πέρα που ήταν, πώς τη λέγανε, την πρωταγωνίστρια, μία από τις πρωταγωνίστρες, που έλεγε καλημέρα. Καλημέρα. Έτσι απλά και όμορφα. Είμαι η Μαντώ Χαστεράτου, θα είμαστε παρέα από τώρα, από τούδε και στο εξής. Και θα ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά και πολύ μεγάλη μου τιμή έτσι να με συντροφεύσετε και να σας συντροφεύσω και να πάμε παρέα χεράκι χεράκι μέχρι και τις δύο έτσι εδώ μαζί, μόνο με επιτυχίες. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 9 του Ιουλίου, γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία, εκτός από τον Παγκράτη. Ξέρετε κάποιον που να το λένε Παγκράτιο? Έχετε κάποιο φίλο τέτοιο ή κάποια Παγκρατία? Εν πάση περιπτώσει, χρόνια πολλά και σε όλοι όσοι έχουν τα γενεθλιάκια τους και τη τιμητική τους σήμερα. Μου στέλνετε μήνυμα στο Viber από τώρα, βλέπω. Τι, υπάρχει κάποιος Παγκράτιος εκεί έξω? Για να δω, για να δω. Μισό λεπτό. Όχι. Τις καλημέρες. Καλημέρες όμορφες. Γεια σου Μαριάνθη μου. Γεια σου Ειρήνη. Γεια σου Ρέα. Πάμε να ακούσουμε παρέα τις 10 επιτυχίες στη σειρά που έρχονται. Καλημέρες. Καλή ακρόαση.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ρυθμό 949. Εγώ από την άλλη είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Ακούσαμε «Οι άντρες δεν κλαίνε». Εντάξει, αν και δεν συμφωνώ με τον τίτλο, είναι διαχάριν ποιητικής εδίας εδώ, να το πούμε. Θέλω να πω ότι έδωσε και μια συγκλονιστική συνέντευξη ο Γιώργος Μαζωνάκης στις προηγούμενες ημέρες, που θα παιχτεί, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα την Παρασκευή ή αύριο το Σάββατο. Έχει να πει πολλά, έχει να πει πολλά. Μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω κάτι που πραγματικά, επειδή πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ, νομίζω θα το ψάχνετε. Και αν θέλεις να δεις και ψάχνεις τα μάτς, κυνηγάς το φίλο σου με τη μεγάλη τηλεόραση ή εκείνον την καναπεδάρα την ωραία, το απόλυτο αθλητικό event σε περιμένει και εσένα και τους φίλους σου στο The Hellenicon Sports Park. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ένα υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε, οπότε μπορείς να δεις και τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και τον δεύτερο στις 15 με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο, κατάληψη θα γίνει, και το μεγάλο τελικό στις 19 με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 και αν θέλεις και εσύ να εξασφαλίσεις τη θέση σου, www.thehellenicon.com.gr, για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία στο The Hellenicon Sports Park. Αυτά είναι για όλους τους άντρες. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη απόδραση αυτή, λέω, για όλους τους άντρες, γιατί νομίζω ότι, εντάξει, οι περισσότεροι ποδοσφαιρόφιλοι, μπασκετόφιλοι κτλ. Είναι άντρες, έτσι νομίζω. Αλλά και εμάς, εντάξει, γιατί δεν είναι κακό, ας πούμε, πολύ ωραίο είναι να ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο ή με όλα αυτά τα μεγάλα, έτσι, με τις μεγάλες διοργανώσεις και τα αθλήματα, και στις γυναίκες μια χαρά κάθεται. Και ειδικά αν έχεις και αυτούς τους παρουσιαστές και αυτή την παρέα και αυτή την ατμόσφαιρα όπως το The Hellenicon Sports Park, αξίζει. Σπάστε τα τώρα, Αναστασία στο ρυθμό.

0: Είναι να μπορείς. Τι θέλω εγώ με σένα, τι στο ρυθμό 949, Γιώργος Σαμπάνης. Εγώ είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2 καθημερινά. Αν λες τώρα τι θέλω εγώ με σένα, τι, και είναι αυτή η ερώτηση, πραγματικά τη νιώθεις μέσα στην καρδιά σου και λες τώρα πραγματικά τι κάνω εγώ εδώ, τι κάνω εγώ εδώ ακριβώς με αυτόν ή με αυτήν που έχω επιλέξει και με έχει επιλέξει, γιατί αν με έχει επιλέξει και μου κάνει αυτά που μου κάνει και είναι να απορείς και να λες τι θέλω εγώ ρε παιδιά με αυτόν τον άνθρωπο, τότε μήπως να το ξανασκεφτείς, μήπως να το ξανασκεφτείς και να αφήσεις αυτή την σε εισαγωγικά ευκαιρία που μοιάζει και λεπούρη ενώ δεν είναι. Λέω εγώ τώρα. Πάντως, να μην αφήσεις με τίποτα το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την 3η 21 Ιουλίου, Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τη Γογο Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και η χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ φυσικά, η Άνδρος Μπιρ και η Ιναλάν, πάροχος οπτικής Ίνας μέχρι και το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη φυσικά για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Το περιμένουμε πώς και πώς, όπως περιμένουμε επίσης και Νίκο Οικονομόπουλο και Κατερίνα Λιόλιο που έρχονται αμέσως μετά το σύντομο break.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάχιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
4: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
5: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
4: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
6: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.

0: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Orchestra, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Τζοχάνα, για

0: Μάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
0: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
0: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10. Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, καλά, έγινε χαμός στη συναυλία του την Τρίτη, κατάμεστο παιδιά το Κατράκιο, την περιμέναμε πώς και πώς αυτή τη συναυλία, έτσι, μεγάλος καλλιτέχνης. Τώρα, για έναν άλλο μεγάλο καλλιτέχνη θέλω να μάθεις ακόμα περισσότερα, πώς στο Ρυθμός Classics, είναι η καινούρια εκπομπή του Ρυθμού στο YouTube, στο Ρυθμός Tube θα μπεις και θα απολαύσεις τη μοναδική συνέντευξη που έδωσε στη Γιώτα Τσιμπρικίδου ο αγαπημένος Αντώνης Ρέμος. Μιλάει για όλα, για τη μουσική διαδρομή του, για τις σημαντικές συναντήσεις στη ζωή του, τις μεγάλες συνεργασίες. Μπες να το δεις.
8: Κουβέντα μιλές, με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα? Ωραίο τραγούδι αυτό να παίζεις στο background εκεί, να είσαι σε ένα νησάκι, στην ξαπλώστρα σου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα και να παίζεις, να φλερτάρεις, να φλερτάρετε οι ελεύθεροι παιδιά μου. Αλήθεια, φλερτάρετε στις παραλίες? Απορώ τώρα. Φλερτάρουν οι νέοι ακόμα? Και μίλησα τώρα σαν να είμαι 180 χρονών γριά, αλλά εντάξει, οκ, τα έχουμε αφήσει πίσω αυτά, τι να κάνουμε. Πίσω όμως δεν έχουμε αφήσει ποτέ τις γνώσεις μας και τις σπουδές μας και τα όνειρά μας. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό διότι εάν είσαι έτσι, το μυαλό σου αν είναι ονειροπόλο και θέλει να πετάει στα σύννεφα, και κυριολεκτός αυτό που λέω, να πετάει στα σύννεφα και να είστε εσείς αυτός που θα είναι στο πιλωτήριο ενός αεροσκάφους και να λέτε αυτό το καλημέρα σας, σας μιλάει ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Πώς έχουν και ένα ιδιαίτερο ύφος αυτοί οι πιλότοι έτσι όταν το λένε. Αυτή τη στιγμή πετάμε πάνω από την Αθήνα. Σε λίγα λεπτά θα βρισκόμαστε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυτή την ατάκα σε λίγα χρόνια μπορείς να τη λες εσύ. Αν έχεις ονειρευτεί να γίνεις πιλότος, μπορείς να τα καταφέρεις, γιατί η Aegean και η Olympic Air δίνουν και φέτος 40 υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Μάθε σε παρακαλώ πολύ περισσότερα aegeanair.com, γιατί τα όνειρα δεν κοστίζουν τίποτα και να τα κυνηγήσεις μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Πολύ όμορφο αυτό. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις έρχονται αμέσως μετά. Stay tuned.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day, με τον Νίκο Απέργη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
2: Μάτια μου κι εγώ για σένα έχω.
1: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Ross by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
0: Κύριε Αντών,
1: ναι.
0: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
2: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρότητα, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο TAEK Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
14: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
15: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
16: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
17: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
16: Άντε καλέ, εγώ.
18: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
16: Μα τι λες?
18: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
16: Ποια χαρτιά?
18: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
19: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
16: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά.
20: Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
21: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
22: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 10 στη σειρά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς τα παιδιά τα όμορφα. Πού τριγυρνάτε, πού είστε εσείς σήμερα? Είστε κάπου εκεί έξω? Παθαίνετε μάλλον αυτό το πράγμα που έχω πάθει και εγώ, παιδιά, τον τελευταίο καιρό? Όταν μπαίνει Πέμπτη, έχω την αίσθηση ότι είναι Παρασκευή. Τι τρέλα είναι αυτή τώρα, βιάζομαι για τα Σαββατοκύριακα. Είναι που είναι έτσι καλοκαιράκι και ο νους τρέχει στις διακοπές, τρέχει στην ξεγνιασιά και λες, εντάξει, εγώ δεν βιάζομαι και σήμερα Παρασκευή. Ενώ είναι Πέμπτη. Ωραιότατη Πεμπτούλα, παιδιά. Γιατί είπαμε, άλλη μια χαρά είναι και η Πέμπτη. Είσαι μία ανάσα από το Σαββατοκύριακο, με ένα τσίκ, βρε παιδί μου, μακριά. Οπότε αισθάνεσαι και καλύτερα. Φαίνεται και πιο, παίρνουν και πιο ευχάριστα οι ώρες και πιο γρήγορα. Μπορώ να σου πω, ε. Αυτά είπα εγώ. Τώρα είπες, ξύπες, μας λέει ο Θοδωρής Φέρης, που έρχεται αυτή τη στιγμή και ανοίγει τη δεύτερη ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Και θα έρθει και για να βύσει, και θα έρθει και ο Πάνος Κιάμος και Απών και Νότης Φακιανάκης και πολύ ακόμα. Καλή ακρόαση.

Αγαπημένο Νότης Φακιανάκης, μετανιώνω και αλήθεια τώρα απορώ. Αυτό που λένε ότι καλύτερα να μετανιώσεις για κάτι που έκανες παρά για κάτι που δεν έκανες, δεν συμφωνώ απόλυτα. Γιατί μπορεί, ας πούμε, να έχεις κάνει κάτι και να έχεις πληγώσει πάρα πολύ έναν άνθρωπο και αυτό να έχει στοιχήσει πάρα πολύ στη ζωή του. Έβλεπα τώρα, ας πούμε, μία ιστορία εδώ πέρα από μία influencer που έλεγε, ας πούμε, κάποια πράγματα για έναν τύπο που είχε γνωρίσει, μπήκανε στη διαδικασία να κάνουν παιδάκι μαζί, κάνανε εξωσωματικές, εκείνος δεν μπορούσε, μετά εκείνη η κοπέλα αποφασίσανε μαζί να κάνουν, ας πούμε, παιδάκι με δωρεά σπέρματος και εκείνος ξαφνικά μετά από 3-4 προσπάθειες αποφάσισε να εγκαταλείψει ενώ ήταν παντρεμένοι μαζί και είπε δεν αναλαμβάνω τίποτα. Okay. Τώρα αυτό πληγώσε πάρα πολύ αυτή την κοπέλα, έτσι, και είναι πάρα πολύ άσχημο, ας πούμε, π.χ. σε αυτή την περίπτωση να κάνεις κάτι και μετέπειτα να έχεις κάνει μάλλον κάτι, να έχεις πληγώσει κάποιον τόσο πολύ και να το μετανιώσεις. Νιώσεις μετέπειτα, ναι, να έχεις τύψεις, αλλά αν είχες σκεφτεί να μην το κάνεις από την αρχή, θα μετάνιωνες, θα μετάνιωνες μετά, δεν θα έχεις πληγώσει έναν άνθρωπο. Οπότε για όλα τα πράγματα στη ζωή, αυτή η ατάκα η χίλιο υπομένει, το ότι καλύτερα να μετανιώσεις για κάτι που έκανες δεν έκανες, δεν ισχύει πάντα. Καλύτερα να μετανιώσεις για πράγματα, ας πούμε, που δεν έχεις κάνει και δεν τα τόλμησες μάλλον. Για πράγματα που δεν τα τόλμησες. Μετανιώνω για πράγματα που δεν τόλμησα. Αυτή ήταν η αμπειλοφιλοσοφία της ημέρας. Τώρα όμως περνάμε στα σοβαρά και θέλω να σου πω ότι σου έχω μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση. Έρχεται τον Οκτώβριο και στο λέω αυτό για να κλείσεις τη θέση σου από τώρα, διότι δεν θα πέφτει καρφίτσα. Στο κλειστό κήπεδο Φαλήρου, στο ΤΑΕΚ Βοντό, έρχεται το Gastrosophy Fest. Επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Προτέρια φυσικά. Είναι την Κυριακή στις 4 Οκτωβρίου, όπως είπα, στο ΤΑΕΚ Βοντό. Και εκεί κορυφαίοι Έλληνες, διεθνείς σεφς, live cooking, πολλά πράγματα θα βιώσετε. Είναι μια ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και στην δημιουργικότητα, με πάρα πολύ ωραίες συνταγές, υγιεινές, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Με την ενέργεια φυσικά της Προτέρια. Media partner είναι ο Αντένα και original concept by Base Grill. Τώρα, θα βρείτε εισιτήρια στο more.com και σας το λέω από τώρα διότι ξέρω ότι γίνεται χαμός, οπότε εξασφαλίστε το εισιτήριό σας από τώρα. Νίκος Οικονομόπουλος, νάτος, έρχεται τώρα να μας φτιάξει τη διάθεση, να μας ξεσηκώσει. Πόσο μ' αρέσει αυτή η εισαγωγή με την κιθάρα, μου θυμίζει έτσι κάτι Latin. Με πάει πάλι σε διακοπές εμένα το μυαλό μου. Τι να κάνω, τους τελευταίους 2 μήνες αυτό είναι το στάτος μου. Εμένα μονίμως στο κεφάλι. Καλή ακρόαση.

0: Μαργαρίτα, κάθε νύχτα. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Χρήστος Μάστορας στο ρυθμό 949. Λοιπόν, από τις επιτυχίες πάμε να πούμε κάτι πάρα πολύ χρήσιμο για το συνάνθρωπο. Για εμάς βασικά πρωτίστως. Αν θέλεις να βοηθήσεις, να βοηθήσεις έμπρακτα, μπορείς το Σάββατο στις 11 του μήνα να πας στη Σαλαμίνα, να μου πεις τι θα κάνω στη Σαλαμίνα, να ρίξεις τις βουτιές σου, να πας στο Δημαρχείο του νησιού, να δεις τις ομορφιές αυτού του μέρους, και εκεί θα σε περιμένει από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης. Το έχω βάλει στόχο στη ζωή μου, παιδιά, το έχω βάλει στόχο αυτό το πράγμα, είναι κάτι που θέλω να κατακτήσω, το παλεύω, και από το παλεύω γιατί έχω μία, μία φοβία με τις βελόνες. Προς το παρόν έχω πέρασει το πρώτο στάδιο που βλέπω βελόνα και δεν λιποθυμώ. Για εσένα όμως που δεν σου λέει τίποτα, ρε παιδί μου, η μία βελόνα τώρα, μπορείς να γίνεις αιμοδότης και να σώσεις μία ζωή. Και παραπάνω, μη σου πω. Ή να εγγραφτείς και ως δότης μυελού των οστών, ή και τα δύο. Και μετά να πας να κάνεις τον μπανάκι σου στη θαλασσίτσα, ξέροντας ότι έχεις σώσει τουλάχιστον μία ζωή. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Blood και Chose Life και το νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία, να ξέρεις, διαρκεί ένα τεταρτάκι και η εγγραφή νέων δοτών μυελών των οστών γίνεται έτσι με ένα πάρα πολύ απλό δείγμα ασάλιο. Γιατί κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μία ζωή, και αυτό νομίζω, αν δεν είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή, τότε τι. All Win care.blood.org για να μάθεις περισσότερα και να κάνεις πραγματικά μια χρήσιμη πράξη και για τον εαυτό σου και για την κοινωνία. Πολύ σπουδαία πρωτοβουλία και μπράβο. Πάμε σε ένα σύντομο break και αμέσως μετά επιστρέφουμε με Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμό, ένα τραγούδι πραγματικά όχι που λατρεύετε, όχι που θέλετε να τα ακούτε συνέχεια, και εγώ μαζί σας, και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Αργυρός. Σε λίγο.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Όλα από την Ελλάδα ξεκίνησαν, παιδιά.
3: Αυτό είναι σίγουρο.
2: Η δημοκρατία.
4: Oh.
2: Η μονογαμία.
3: Το σουβλάκι.
2: Μονόγαμις. Είναι μια άλλη λέξη την οποία επινόησε ο αρθρογράφος Dan Savage. Είναι λοιπόν η σχέση συναισθηματικά μονογαμική, αλλά επιτρέπει σεξουαλικές επαφές εκτός της σχέσης. Δεν σημαίνει ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει χωρίς όρια.
5: Το αντίθετο.
3: Α, ρωτάει πριν. Να πάω τετάρτο με το Σπύρο.

0: μια βολτούλα.
1: Πάω
0: από τον Δημήτρη. Γιατί του το λέω.
2: Για τράβο, θα είμαι κι εγώ από μια μεριά.
0: Λέω Δημήτρη, είμαι στον Πειραιά και συνάντησα τον Τομ Χάρντι. Να πάω.
3: Όχι.
0: Όχι.
2: Ε, όχι, θα σου πει.
1: Πέτη, συνάντησα τον Bad Bunny. Να πάω.
0: Ναι.
1: Ορίστε. Είναι φίλοι. Την Πέτη θα ρωτάω.
4: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέο τραγούδι. Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο.

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
6: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
5: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
7: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
10: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
15: Για τις πιο smart

0: Δόσεις Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
7: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Παιδιά μου όμορφα, πού είστε, τι μου κάνετε, 11:52 πρώτα λεπτά, τις καλησπέρες μου να δώσω μουα, μουα, και ένα φιλί στο μάγουλο και σας ευχαριστώ όλοι όσοι είστε στην παρέα μου εδώ από τις 10 και με ανέχεστε, τουλάχιστον εύχομαι να σας αρέσουν οι επιτυχίες. Και γι' αυτό, για την παραμονή σας, την καθημερινή και την αγάπη σας, θα σας δώσω και ένα δώρο που ελπίζω δηλαδή κάποιος τυχερός να το κερδίσει και να πάει στη Σαντορίνη, στη Βίλα Αντζέλικα, στον Περίβολο. Άκου τώρα, σε λίγο θα παίξουμε, να ξέρεις, να επάλξεις. Λίγα βήματα από τη διάσημη μαύρη παραλία σε περιμένει αυτή η βιλάδα. 120 τετραγωνικά, αγάπη μου. Πλήρως εξοπλισμένη, άνετους χώρους. Τρία υπνοδωμάτια. Πλούσιο πρωινό. Αυθεντικές ελληνικές γεύσεις. Τι άλλο να πω. Μπες στο Villa Mar, pavlaangelica.gr και κλείσε τη διαμονή σου τώρα. Και δες και εσύ που θα πας όταν θα παίξεις μαζί μου. Yeah,

0: Καλό και καλή επιτυχία. Φεύγω, τι να πεις για μένα καλέ. Αφιέρωσα το εκεί που νομίζεις ότι θα πιάσει τόπα. Είστε καλό, τι να πεις για μένα καλέ. Φεύγω και δεν θα με ξαναπείς και ξέρεις πως θα φύγω. Ξέρεις πως θα φύγω, υπέρλαμπε. Υπέρλαμπε, παύλα υπέρλαμπρος. Ξέρεις γιατί, γιατί θα έχω και αυτή τη διάθεση, αλλά θα έχω και τη μαλούρα μου. Τώρα να μου πεις που κολλάει το μαλλί καλέ. Τι μου λες για τρίχες. Συγγνώμη, τη νέα σειρά περιποίησης με Silicon Shine Complex. Την ξέρεις από τη Σάιος? Άμα δεν την ξέρεις, εγώ γιατί είμαι εδώ, πες μου. Πες μου σε παρακαλώ και ότι είμαι εδώ. Στείλε μου τη λέξη Σάιος στο Viber του ρυθμού 6937949949 και εγώ θα σου στείλω μια τσαντάρα ολοκληρωμένη σειρά Σάιος Intense Glaze. Σε περιμένει, διότι πρέπει να λάμψεις φίλοι μου. Πρέπει να λάμψεις φίλε μου όταν βγαίνεις εκεί έξω με τη μαλούρα σου. Και ειδικά άμα πεις σε κάποιον τι να πεις για μένα, κάνεις, κάνω και την κίνηση τώρα. Πετάς μία το μαλλί πίσω και το δάχτυλο και λες. Άκουσε λίγο το τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Βάλε λίγο ρυθμό, αγάπη. Κατάλαβες. Ενώ εσύ έχεις φροντίσει και το μέσα σου και το έξω σου. Σάιος Intense Glaze. Στείλε μου τώρα μήνυμα. Θέλω να στο δώσω. Σαν τρελή. Α, άκου και κάτι άλλο. Το Σάββατο τώρα. Ναι. Αυτό το Σάββατο από τις 11 έως τις 3 η Σάιος διοργανώνει ένα πάρα πολύ ωραίο pop-up event στο Βάρκιζα Resort. Έχει ένα εντυπωσιακό Σάιος Van που θα σε μοιήσει στον κόσμο του Σάιος Intense Glaze. Και τα μυστικά για ultra glossy μαλλιά. Αυτό που σου περιμένω, καλέ. Θα κάνεις upgrade σε όλα. Από τρίχα μέχρι νύχη του ποδιού. Πάμε σε ένα σύντομο break. Αφήνω τις τρέλες και έρχονται οι κορδέλες. 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε πάρα πολύ λίγο.
1: Υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν έχουν γράψει απλώς τραγούδια. Έχουν γράψει στιγμές. Τραγούδια που έγιναν soundtrack σε έρωτες, σε χωρισμούς, σε βραδιές που θυμάσαι ακόμα. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου θα είναι ο Χρήστος Δάνης. Και θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του Χρήστο Δάντη έχει τη μεγαλύτερη ιστορία για σένα. Εκείνο που συνδέθηκε σε μια στιγμή, με έναν άνθρωπο ή με μια εποχή της ζωής σου. Στείλ το μεγητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να γίνουμε κομμάτια μαζί.
2: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολαίου του Σέρβου επιθετικού. Ο Γιώβιτς θα είναι κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας τουλάχιστον μέχρι το 2029. Το νέο του συμβόλαιο θα ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια μαζί με τα βόνους, ενώ διπλασιάστηκε και η ρήτρα εξαγοράς των δικαιωμάτων του στα 10 εκατομμύρια. Μεταγραφική ενίσχυση για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ανακοίνωσε τον δανεισμό του 26χρονου Πορτογάλου εξτρέμ Ζώτα Σίλβα από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιαμπουσέλε και ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τη συμφωνία του με τον Μοντέρο. Απόψε, η πρώτη μάχη στα προημιτελικά του Μουντιάλ με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει στις 11 το βράδυ το Μαρόκο με φόντο ένα εισιτήριο για τους 4.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Αρχίζει.
9: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
15: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
16: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
18: παντρούσκα.
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
19: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
20: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
21: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
22: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
23: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
24: Οπα, τι κάνεις εκεί?
25: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
24: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
25: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
26: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
27: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
28: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
29: 10 στις

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε μαζί ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας αρέσουν και θα παίξουμε κιόλας. Θα παίξουμε το έλα να πάμε στο νησί, καλέ. Θες να πας Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα, ένα τριήμερο γλυκό 11 με 14 του Σεπτέμβρη στη Βίλα Αντζέλικα, σε μια υπερπολιτελέστατη βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Θα πας και θα έρθεις με το Golden Star Ferries. Δεν σταματάμε εκεί. Γιατί οι διακοπές θέλουν καλό φαγητό. Το Drunk Fish σε περιμένει για ένα ξεχωριστό γεύμα εκεί στη Σαντορίνη και ωραίες δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις. Θα παίξουμε μαζί σε απλά στείλε μου το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι. Εγώ σε βγάζω στον αέρα, μου δίνεις ένα refrain ή ένα κουπλέ και μπαίνεις στην κλήρωση.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: βιογραφικό σου.
1: 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Ό,τι

Έχεις τραγουδήσει, το έχεις πει, ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Δύση, λέει το σλόγγαν και πολύ μου αρέσει. Και είναι και αλήθεια, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Τώρα εγώ φαντασιώνομαι, λέει η Άννα Βύση για το Αιγαίο και νησάκι από εδώ, από εκεί, κάποιος από εσάς θα πάει και όλα, θα πάει και στη Σαντορίνη. Σε λίγο θα παίξουμε. Πριν όμως από αυτό, μιας και που διανύουμε την τρίτη ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά και πριν ακούσουμε Παντελή Παντελίδη και αξέχαστο Βασίλη Καρά, ξέχαστε και οι δύο, για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε, θέλω να σας πω ότι αν κάτι μου αρέσει τέτοια εποχή κάθε χρόνο είναι ότι πλησιάζει το Art and Design Show του ACTO. Είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω έτσι στο παρελθόν κάποια από αυτά τα shows και όχι, δεν είναι άλλη μια έκθεση, είναι η ευκαιρία να δεις από κοντά τι πραγματικά δημιουργείται μέσα από τις πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, έργα, installations, portfolio, real work projects, συνεργασίες με σημαντικά brands, πάρα πολύ όμορφα πράγματα που μπορείς έτσι να τα δεις, μπορείς να βραβευτείς. 55 χρόνια είναι αυτά που ο ACTO έτσι είναι στο χώρο και η ατμόσφαιρα που σε κάνει να θες να δημιουργήσεις και εσύ έρχεται λοιπόν. Θα δεις όλα αυτά τα όμορφα πράγματα αρκεί να σπουδάσεις σε αυτό το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τώρα, σήμερα την Πέμπτη από τις 6 στο ACTO Ευελπίδων 11α με είσοδο ελεύθερη μπορείς να πας και να δεις και εσύ αν αγαπάς τη δημιουργία ή απλώς θέλεις να δεις πώς μοιάζει, ρε παιδί μου, το μέλλον του Art and Design. Να πας λοιπόν και να δεις όλα αυτά τα ωραία πράγματα, να δεις και τους αποφύτους, περισσότεροι από 50.000 μέχρι και σήμερα μετράει αυτό το εκπαιδευτικό ίδρυμα που κάνουν τη διαφορά στην αγορά. Οπότε μπορείς να πας η διεισόμαση και να δεις όλα αυτά που οραματίζεσαι και σε ενδιαφέρουν. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Σου έχει τύχει ποτέ να μιλάς για έναν άνθρωπο με κάποιον άλλον, ρε παιδί μου, τυχαίο ή από το φιλικό σου περιβάλλον και να ανακαλύψεις ότι μιλάς για τον ίδιο και έναν ίδια καταστροφή? Oh my god, ο Θεέ μου. Γιώργος Κακοσίος για τη συνέχεια, Νίκος Απέργης, Δεσποινά Βανδύ και Κέτι Γαρμπή έρχονται.

0: Θυμάμαι η φωνή του υποσυνειδήτου σου που θα σου λέει πρόσεξε, πρόσεξε μη και δεν πάρεις την προσφορά από Κοσμοτέ TV, η οποία σου υπόσχεται κινηματογραφικές βραδιές Μαζίκ, Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Είναι να μην το πάρεις, να μην πάρεις το θερινό σου παντού. Όχι, δεν το δέχομαι, όπως επίσης δεν δέχομαι ένα μη μου στείλεις μήνυμα τώρα στο 693-7949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο για να πας στη Σαντορίνη. Σαντορίνη τριήμερο 11 με 14 του Σεπτέμβρη στη Βίλα Αντζέλικα. Θα πας και θα έρθεις με Golden Star Ferries εγγύηση και θα πας και τη φαγητάρα σου στο Drunk Fish που σε περιμένει για ένα ξεχωριστό γεύμα στη Σαντορίνη. Στείλε μου μηνύματα να σε βγάλω αέρα να τραγουδήσουμε και να παίξουμε. Περιμένω.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Όλα από την Ελλάδα ξεκίνησαν, παιδιά.
3: Αυτό είναι σίγουρο.
2: Η δημοκρατία. Η μονογαμία.
3: Το σουβλάκι.
2: Μονόγαμι. Είναι μια άλλη λέξη την οποία επινόησε ο αρθρογράφος Dan Savage. Είναι λοιπόν η σχέση συναισθηματικά μονογαμική, αλλά επιτρέπει σεξουαλικές επαφές εκτός της σχέσης. Δεν σημαίνει ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει χωρίς όρια.
4: Το αντίθετο.
3: Α, ρωτάει πριν. Να πάω Τετάρτη με το Σπύρο. Μια βολτούλα.
2: Πάω όπως τον Δημήτρη.
3: Για
2: το λέω.
3: Για τράβα, θα είμαι κι εγώ από μια μεριά.
2: Λέω Δημήτρη, είμαι στον Πειραιά και συνάντησα τον Tom Hardy. Να πάω.
5: Όχι.
3: Όχι, θα σου πει.
6: Πέτη, συνάντησα τον Bad Bunny. Να πάω.
2: Ναι.
6: Ορίστε. Είναι φίλοι.
2: Είμαι
6: λάθος. Την Πέτη θα ρωτάω.
3: Παίρνω τώρα τηλέφωνα.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
2: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
1: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
3: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
10: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
15: Ας πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
19: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
20: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
21: Φίλες και φίλοι.
22: Μα είμαστε δύο.
21: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
22: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
23: Παιδιά μου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντό Γαστερά του και έχει έρθει σιγά σιγά η ώρα να παίξουμε, να πάμε στο νησί. Έχω ανοίξει τέρμα το air condition, σαν να είμαι μέσα σε πλοίο, σε καράβι, σε αεροπλάνο. Κοντεύει να μου τρέξει μίξα. Λοιπόν, τι ακούτε κι εσείς, τι ακούτε κι εσείς, Χριστέ μου, έχω πέσει τόσο χαμηλά. Δεν πειράζει, ασόψετε, αφού θα δώσω τώρα το.
24: Έλα να πάμε στο νησί.
25: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
23: Έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ, φίλε Κώστα, που είσαι και ημίτρελος. Πού είσαι, τι κάνεις? Όχι, όχι, νάτος, έτοιμος. Περίμενε ρε, περίμενε. Δώσε μου ένα λεπτό ρε, Χριστιανέ μου, να σε ρωτήξω. Έχεις ξαναπάει Σαντορίνη?
26: Όχι, ποτέ.
23: Όχι, ποτέ.
26: Και θέλω να κάνω το ταξίδι του Μέλιτος εκεί.
23: Λέγε ρε φίλε, πότε παντρεύεσαι?
26: Αλήθεια. Του χρόνου, το 27.
23: Αν θα το εντάξει, θα το κάνεις από τώρα, προκαταβολικά εσύ, άμα κερδίσεις.
26: Ναι,
23: για το 26 είναι αίρεση του ταξίδι, τριήμερο,
26: δεν
23: το Σεπτέμβρη. Έχεις πάρει άδεια. Είσαι τόσο σίγουρος ότι θα κερδίσεις, ότι είναι με το μέρος σου η τύχη?
26: Νομίζω ναι.
23: Ναι ρε φίλε, έλα. Δώσε μου ένα ταρι-ταρι, δώσ' το ρίχτο.
26: Ταρι-ταρι-ταρι-ταρι, στο γυαλό πετούνι, ταρι-ταρι, και σε φίλο πετούνι, λαρι.
23: Αχ, μ' αρέσεις. Να σου πω. Έτσι, δώσ' το σόλο. Σόλο. Να σου πω, από πού είσαι εσύ, από πού είσαι?
26: Από το Ξωτικό Άγιο Στέφανο.
23: Άγιο Στέφανο, καλέ, εντάξει, κοντοχωριανοί είμαστε. Δεν είσαι από κανένα νησάκι ή κάτι τέτοιο?
26: Όχι.
23: Λοιπόν, αγάπη μου, πρέπει να το πάρεις, πρέπει να την πάρεις τη Σαντορίνη. Να πάρεις και τη Μέλουσα Νύφη και να πάτε ένα προγαμήλιο ταξίδι, μη σου πω.
26: Εννοείται.
23: Αυτά
26: να πάρω
23: είναι.
26: Και Κατινάκι, να πάρω και σένα.
23: Ναι,
26: πάμε
23: ναι,
26: μαζί.
23: Ναι, έξι άτομα χωράει η Βλάδα.
26: Γι' αυτό σου λέω, κάμε.
23: Ποιος θα πάρεις?
26: Θα πάρω σίγουρα τη γυναίκα μου.
23: Ναι. Εντάξει, τι αυτή να την αφήσουμε πίσω, ρε εσύ. Θα πας μετά για διαζύγιο, θα πας για γάμο.
26: Σίγουρα την κουμπάρα.
23: Ναι.
26: Και μένουν τρεις θέσεις καινές.
23: Μια χαρά. Πολύ λάχζουε σε βλέπω, Κώστα. Έτσι, Κώστα, μπράβο. Τρολάδικο. Γιατί έχεις γράψει τρελάδικο, ποιο είναι το επώνυμο? Όχι το επώνυμο, μου το πεις, εντάξει, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, είσαι τρελάδικο, σου εύχομαι, φίλε μου, να κερδίσεις. Έχω περάσει επί τόπου στην κλήρωση και καλή παντριά, αγάπη μου. Να σε καλά.
26: Καλά. Να σε καλά και σε
23: σένα. Σε φιλώ, σε αγαπώ. Γεια σου, Κώστα μου, ιδέες. Τρελός ο Κώστας, μ' αρέσει. Αυτοί είναι οι ακροατές μας, παιδιά. Αυτοί είναι οι ακροατές μας. Το ίδιο με εμάς, κατάλαβες. Έλα να τάσα Θεοφορίδου πήγα να πω. Είδατε, σας λέω, η τρέλα δεν είναι. Δεν είναι εδώ, δεν υπάρχει. Να τα σάρα μου Θεοδωρίδου μου και φορτηγό αφιερωμένο.

0: Και γιατί να κάνω φίλοι μου στη ζωή μου εκπτώσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άμα δεν υπάρχει και χημεία κιόλας, ας το να πάει στον άνεμο. Τρομερή χημεία όμως έχει νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E. Και αυτή τη φορά με τον Νίκο Απέργη. Ναι, ναι, αυτές οι ιδιαίτερες βραδιές με συντονιστή το Θοδωρή Μαραντίνη σε περιμένουν τη Δευτέρα που μας έρχεται λοιπόν στο Καμπαρέ Athens. Θα βρίσκεται εκεί ο Νίκος Απέργης μαζί με το Θοδωρή. Χορηγός της βραδιάς θα είναι η αγαπημένη Love and Hose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και μία νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E σε περιμένει για διπλή. Πλές προσκλήσεις μπαίνεις τώρα στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή έρχονται αμέσως μετά το σύντομο break.
1: Ρυθμός Classics είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Τζοχάνα, για

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο. Μα ποιος είναι η εθνική Βραζιλίας? Όχι! Το αυτοκίνητό μου με αξεσουάρ από την Otoplas.
4: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Otoplas. Πού αλλού να πας?
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Cineveranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
11: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value, ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ράι.
14: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
15: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
16: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
0: Ντολμάς!
16: Όπου κι αν πας,
0: Ντολμάς!
8: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, Ντολμάς!
17: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
18: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Plus, plus, plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
20: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: 10 στι

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τα παιδιά, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, τέταρτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα και είμαστε πανέτοιμοι πρώτον πυλών να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου και Εξηγήστε μου. Πριν από αυτό όμως θα σου εξηγήσω γιατί πραγματικά διστάζουμε πολλοί από εμάς να πούμε να έρθω κι εγώ. Αυτό που μοιάζει τόσο παιδικό αυτή η ερώτηση, αλλά οι ερευνητές λένε ότι το γιατί διστάζουμε να αυτοπροσκληθούμε σε κοινωνικές δραστηριότητες φαίνεται ότι θεωρούμε ότι το να αυτοπροσκληθούμε θα μπορέσει να ενοχλήσει ή να φέρει σε δύσκολη θέση τους φίλους μας. Όταν λοιπόν οι ερευνητές ρώτησαν γιατί έγινε έρευνα για αυτό το κομμάτι τους ανθρώπους, ας πούμε, που διοργανώνουν ένα πάρτι ή κάτι, εν πάση περιπτώσει, πώς τους φαίνονταν, διαπίστωσαν ότι στη συντριπτική πλειοψηφία θα χαιρόντουσαν να έχουν μαζί τους αυτούς τους φίλους που ρωτάνε μπορώ να έρθω κι εγώ, να αυτοπροσκληθούν, έστω και αν είχαν παραλείψει να τους ενημερώσουν. Με απλά λόγια, εμείς μπορούμε να ανησυχούμε ότι οι φίλοι στους φίλους μας μπορούν να γίνουν φορτικοί, ενώ οι άλλοι συχνά δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Οπότε κάθε φορά που σου λέει κάποιος ότι α, θα πάω εκεί και εκεί με το Βασιλείο του Κώστα,

διαδικτυανίου με την τέταρτη ώρα, με τις 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και μόλις τώρα ακούσαμε Δήμο Αναστασιάδη, και εσύ που με ακούς αυτή τη στιγμή, μην κάνεις το λάθος και δεν βάλεις την προσφορά της Κοσμοτέ TV, η οποία υπόσχεται να σου κάνει βραδιές κινηματογραφικές, όπου και αν βρίσκεσαι, γιατί σου δίνει προσφορά Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, είναι να μην την πάρεις αυτή την προσφορά. Εγώ το έχω βάλει ήδη, ε. Άσε, δεν υπάρχει. Θα λιώσω, ειδικά στις διακοπές. Θερινό σύνομα θα το κάνω όλο το σπίτι. Μπαλκόνι, κήπο, βεράντα, σαλόνι. Άστο, σου λέω, είναι να τη χάσεις αυτή την προσφορά. Όχι. Βάλε γρήγορα. Βάλε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Κοσμοτέ TV. Και τώρα άσε τις επιτυχίες να μιλήσουν. Υπεύθυνοι είμαστε και Στέλλα Καλή αμέσως τώρα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Κάτι με κάνει και γυρνάω στα ίδια λάθη. Νύχτες που μόνος μου

0: ναι, αυτά είναι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος των 10 επιτυχιών στη σειρά για την τέταρτη μας ώρα. Σας ευχαριστώ που είστε σημά. Εδώ παρέα πηγαίνουμε στις διαδρομές μαζί. Είμαστε στη δουλειά. Μ' ακούς τη δουλειά, μ' ακούς στο σπίτι, δεν ξέρω που μ' ακούς. Πάντως ευχαριστώ εσένα που είσαι εδώ. Τώρα, να πω κάτι λίγο κύριο στα αγόρια, γιατί ξέρω ότι είναι λάτρεις του Μουντιάλ. Ξέρω ότι θα είστε στις 14, στις 15 και στις 19 στο Διελληνικών Sports Park, γιατί και εγώ εκεί θα ήμουν. Όχι, δεν είμαι medium, αλλά ξέρω ότι όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν σωστά, ρε παιδί μου, το αποκορύφωμα του Μουντιάλ, μόνο στο Διελληνικών Sports Park, εκεί που είναι κέντρο άθλησης ευεξίας που μόλις άνοιξε, θα είστε εκεί, δεν γίνεται. Θα δεις τους δύο ημιτελικούς στις 14 και 15 με φιλαράκια. Άκου τώρα με την τρέλα την ίδια, την τρέλα λέμε, με το Φάνη Λαμπρόπουλο παρουσιαστή. Οπότε και θα γελάσεις και θα συνδεθείς και θα γουστάρεις κιόλας. Και στο μεγάλο τελικό 19 εβδόμου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Ο σχολιαστής για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης και οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις είναι να δηλώσεις συμμετοχή τώρα που με ακούς, γιατί σε λίγο δεν θα βρίσκεις θέσεις, το λέω. Είναι στο www.theellinicon.com.gr να μπεις για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν αυτή την εμπειρία στο The Ellinicon Sports Park. Πάμε σε ένα σύντομο break για να επιστρέψουμε, να σου δώσω και δώρα, να σου δώσω και ωραία πράγματα. Και τι δώρο έχω μετά, έξες που θα σε πάω στο Λουτράκι με όλα πληρωμένα. Αλλά θέλω και κάτι από εσένα, θέλω τη συμμετοχή σου. Βγαίνω σε break και έρχομαι αμέσως μετά να σου πω τι ακριβώς χρειάζομαι.
1: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
4: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
3: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
5: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Αρχίζει!
20: Θελεινόητα μου, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
19: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
20: Πού δηλαδή?
19: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
21: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει. Διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
23: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
0: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Καλώς τα παιδιά, τα όμορφα. Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Εσύ τώρα που συντονίστηκες στην παρέα μου, είσαι στην καταλληλότερη φάση. Διότι τώρα θα σου πω γρήγορα. Πάρε κινητό στο χέρι και στείλε μου τη λέξη λουτράκι στο 6937-949-949. Διότι ναι, αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις δώρο στον εαυτό σου μια ξέχαστη απόδραση στο λουτράκι. Ο ρυθμός 949 σε συνεργασία με το τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου, σε έναν από εσάς δίνει ένα διήμερο τέλειο για δύο άτομα. Θα πας στο Πευκάκι Boutique Hotel στο Λουτράκι. Θα δειπνήσεις στο Mana Restaurant. Θα πιεις τα κοκτέιλάκια σου για δυο στο Coral Beach Bar. Και θα έχεις και το μασαζάκι σου στο Λουτράκι Thermal Spa με σάουνα, με 20 λεπτό μασάζ αεσώματος, με υδρομασάζ και τι, ό,τι άλλο χρειάζεσαι, εν πάση περιπτώσει. Αρκεί να μου στείλεις τη λέξη Λουτράκι στο Viber του ρυθμού.

0: 49 μόνο επιτυχίες. Αυτή ήταν η τελευταία νότα που είχες στα αυτιά μου και στα αυτιά σου για τη δική μας παρέα. Πριν φύγω όμως, θα το έχω βάρος στη συνείδησή μου άμα δεν σου πω για την προσφορά που έχει ετοιμάσει η Κοσμοτέ TV. Άκου να δεις, έχω τρελαθεί με αυτό, Έχω τρελαθεί όμως κανονικά, τρελή. Καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Σύνομα σου λέει και Netflix. Δύο πλατφόρμες μαζί. Μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Βέβαια, γιατί θέλεις να βλέπεις τις σειρές σου, θες να βλέπεις τις ταινίες σου τώρα που έχει μεγαλώσει και η μέρα. Φτάνεις π.χ. 9 η ώρα στο σπίτι. Και ακόμα για σένα είναι ένα απόγευμα, αγάπη. Βάζεις παιδιά για ύπνο, αν έχεις παιδιά. Ή κάθεσαι, κάνεις ένα ντουζάκι, ένα μπανάκι, κάθεσαι στην μπαλκονάρα σου. Άκου τώρα, σου φτιάξω ατμόσφαιρα. Ή στην ταράτσα. Στην ταράτσα, αν έχεις κιόλας και τύπου αυτό το home cinema, πώς είναι, για κατεβάζεις αυτό το πανί. Και έχεις την Κοσμοτέ TV σου, η οποία σου δίνει και Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix. Και έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ταινίες και 200 σειρές από τις δύο αγαπημένες πλατφόρμες και όλες. Είναι να χάσεις αυτή την προσφορά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ενεργοποιήσου γρήγορα και απόλαυσε και κάνε τις βραδιές σου κινηματογραφικές με φίλους, μόνος σου, με όποιον γουστάρεις. Αυτά είχα να σου πω εγώ για σήμερα. Σε γλυκοφιλώ και σε ξανασυναντώ στα Αιρτζιάνα αύριο στις 10 η ώρα. Θα σε περιμένω. Άντε, bye!
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολαίου του Σέρβου επιθετικού. Ο Γιώβιτς θα είναι κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας τουλάχιστον μέχρι το 2029. Το νέο του συμβόλαιο θα ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια μαζί με τα βόνους, ενώ διπλασιάστηκε και η ρήτρα εξαγοράς των δικαιωμάτων του στα 10 εκατομμύρια. Μεταγραφική ενίσχυση για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ανακοίνωσε τον δανεισμό του 26χρονου Πορτογάλου εξτρέμ Ζώτα Σίλβα από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιαμπουσέλε και ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τη συμφωνία του με τον Μοντέρο. Απόψε, η πρώτη μάχη στα προημιτελικά του Μουντιάλ, με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει στις 11 το βράδυ το Μαρόκο με φόντο ένα εισιτήριο για τους 4.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Να ζήσετε! Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Φίλες και φίλοι.
18: Μα είμαστε δύο.
17: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
19: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
20: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
18: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
20: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
18: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
20: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
18: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
20: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
21: αλλά δικό μας είναι.
20: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
23: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
24: Φραπέ, χαλαρά.
25: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
26: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
27: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
28: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: φωνή σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπάρα μας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης από τα κεντρικά της Αφρικής. Είμαστε εδώ στο Καμερούν με 50 βαθμούς Κελσίου και σιγά σιγά αρκοπεθαίνουμε και λιώνουμε. Σιγοψινόμαστε ως αν τη Σεφταλιά. Μέχρι και τις 5 λοιπόν, όσοι ζήσουμε, αν μην ρουθούν από τη ζέστη, θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Έχουμε τριήμερο και Σαντορίνη, μην το ξεχνάς σε καμία περίπτωση. Θα βγεις στον αέρα να μου τραγουδήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο. Έχουμε πολλά παιχνίδια, πολλά δώρα, πολλούς διαγωνισμούς και κυρίως πάρα πολλές επιτυχίες. Στο μεταξύ, παιδιά, τι μέρα είναι σήμερα? Άνια Πεμπτούλα, καλέ, πάει η εβδομάδα. Τι ωραία, τι καλά, σορολόπ. Αρχίζω όμως λοιπόν την ώρα με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, παρότι Πέμπτη, δυναμώνει την ένταση και μου στέλνει και ένα μηνυματάκι στο Viber μας 6937 949 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

εκμεταλλευτείς. Έτσι είναι. Σε παίρνουν, σε εκμεταλλεύονται και σε πετάνε μετά. Σαν την κοπριά σε πετάνε. Γι' αυτό, μόνη αδερφιά, μόνη έρημη και ήσυχη μοναχή Σαολίν, να μην σε απασχολεί τίποτα. Γιάννης Κατινάκης, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 έχουμε να κάνουμε πράγματα και θάματα. Και έχω και μηνυματάκια στο Viber μας. Έχω ένα αγόρι που μου στέλνει συνέχεια, που είναι και ξεμπράτσοτο, και δεν μου γράφει το όνομά του. Μου λέει καλή εκπομπή κτλ. Πες μου σε παρακαλώ το όνομά σου, φίλε μου, να ξέρω σε ποιον απευθύνομαι. Και έχω και το φίλο Δήμο Στένη που μου λέει. Κατεβαίνουμε Κέρκυρα τέλη Αυγούστου για 2 ψωροβδομάδες. Αν σας πω τι διάβασα τώρα, θα έρθει ο σουρού τρέχοντας. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι σε λίγο έχουμε να παίξουμε για ένα μοναδικό τρίμερο στη Σαντορίνη. Μέχρι τότε όμως, παιδιά, είδα ότι η Αθηνά Οικονομάκου έβγαλε, λέει, selfie με τη Jenny from the Block, με τη Jennifer Lopez. Πού τη βρείτε καλέ την Τζέιλο, ότι εγώ δεν την έχω βρει και την ψάχνω τόσο καιρό. Τη θέλω για βίντεο να έρθει καλεσμένη στην εκπομπή. Αν μας ακούει η Αθηνά η Οικονομάκου, ας μας στείλει στο Viber μας 6937-949-949 να μου δώσει μια επαφή. Ένα connection, να το πω και στα αγγλικά. Μέχρι να γίνει όμως αυτό, που μάλλον δεν θα γίνει όπως όλα δείχνουν, ας περάσουμε σε αγαπημένο, ένα μοναδικό Ηλία Βρετό. Λάθος σου, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο έχουμε παιχνιδάρα για το νησί.

0: ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Θα μου πεις γιατί γελάς, γιατί με ρωτά εδώ πέρα μια συνάδελφος, μου λέει το μισό του 25, λέω 17. Πάρα πολύ ωραία. Μη με ζητάνε από το πλανητάριο και από την Άσε. Αυτός είναι ο μόνος μου φόβος. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή ωστόσο να παίξουμε για το νησί. Ένα μοναδικό τρίμερο στη Σαντορίνη, 11 με 14 Σεπτεμβρίου, στη Βίλα Τζέλικα. Υπερπολιτέλεια, μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα και θερμενόμενο τζακούζι και ό,τι θέλεις. Και θα μου πεις τώρα, Γιάννη, με τα ακτοπλοϊκά τι θα γίνει, τα πληρώσω εγώ από την τσέπη μου? Όχι αγάπη μου, τζαμπουίτα από εμάς και την Golden Star φέρεις την αγαπημένη. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις το Viber μας 6937 949 949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, να βγεις στον αέρα, να μου το τραγουδήσεις και κατευθείαν μπαίνεις στην κλήρωση. Για να δω τι γίνεται εδώ πέρα. Α, σέρνεστε λίγο παιδιά, πάμε λίγο ακόμα. 6937 949 949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, για να πάρεις τριμεράκι στη Σαντορίνη. Και όσο μου στέλνεις, θέλω να σου πω ότι έρχεται ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Artec The Road Show της Κοσμοτέ Telecom, που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, 16 πόλεις, και απολαμβάνεις τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, πάρα πολλές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και δωρεάν είσοδος. Ημερομηνίες κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show. Τώρα πήρατε μπρος και πάρα πολύ χαίρομαι. Έφυγα για break και επιστρέφω με ακροατή και τραγούδι.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
4: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
5: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
6: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
11: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
12: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
18: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
19: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
20: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων
0: ποιότητων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
22: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννη Κατινάκη φυσικά στα αυτά και σου είμαι πάρα πολύ κέφι καυτός και δροσερός για κάθε διάθεση να περάσουμε τι ωραία, τι καλά. Και τώρα είναι στιγμή να παίξουμε για ένα μοναδικό τριήμερο στη Σαντορίνη, 11 με 14 Σεπτεμβρίου, στη Βίλα Αντζέλικα, με αυτή την προφορά. Υπερπολιτελή βίλα που φιλοξενεί ως και 6 άτομα, κάνεις και χωροϊσπερίδα αμαλάχη και θερμενόμενο τζακούζι και ακτοπλοϊκά από την αγαπημένη Golden Star Ferries. Μα μήπως είμαι από τον Brooklyn, από το Μίσιγκαν, κανείς δεν γνωρίζει. Ωστόσο, να πέσουν και τα σήματα σωστά, να είμαστε κυριλάτοι.
23: Έλα να πάμε στο νησί.
24: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
22: Όπα της, και έχω αγόρι στη γραμμή για κατευθείαν το καλησπερίζω. Ναι.
25: Καλησπέρα.
22: Καλησπέρα, φίλε μου, τι κάνεις?
25: Καλά, ετοιμάζω βαλίτσες να πάω στο νησί.
22: Ποιο νησί?
25: Στη Σαντορίνη.
22: Από τώρα τις ετοιμάζεις, πολύ αισιόδοξο είσαι. Στην κλήρωση θα μπεις.
25: Για πάμε.
22: Ναι, περίμενε, έχουμε κάποια πράγματα να πούμε πρώτα. Πώς σε λένε αρχικά?
25: Χρήστος.
22: Μάλιστα, και από πού με καλείς, Χρήστο?
25: Σε καλό από Ζωγράφου.
22: Α, τα φιλιά μου στο Ζωγράφο. Έχω έρθει και έχω περάσει εξαιρετικά. Έχετε πολύ ρεντόπια προϊόντα. Επίσης, θέλω να μου πεις, Σαντορίνη, αν κερδίσεις, θα πας μόνος ή σε κάποια σχέση, ας πούμε?
25: Με κάποια σχέση εννοείται. Είναι η Σαντορίνη, είναι ένα νησί των ερωτευμένων.
22: Ναι. Πού τις βρίσκεται όλη τις σχέσεις και όλοι δεσμευμένοι πια εδώ πέρα? Χρυσό κουφέτο έχει γίνει εκπομπή. Ένα μπακούρι δεν με έχει πάρει τηλέφωνο. Για εξηγήστε μου. Πού τη γνώρισε? Τώρα θα νευριάσουμε
25: σε. Είναι ο καιρός που ερωτεύονται όλοι για να πάνε στη Σαντορίνη.
22: Πού τη γνώρισε, δεν μου λες?
25: Πού τη γνώρισα?
22: Ναι.
25: Τυχαία μία μέρα στην αδερφή της, γιατί ήμουν φίλος με την αδερφή της.
22: Όλη τυχαία, πάτε από εδώ, πάτε από εκεί, ζευγαρώνετε. Εγώ πολλή μέρα γυρνώ βολά, δεν έχω βρει έναν άνθρωπο. Ψέματα μου λέτε όλοι, πιστεύω.
25: Θα σου κάνουμε προξενιό.
22: Μακαρόνια με κοιμά για να φάω. Πιστεύω ότι μου λέτε ψέματα μόνο και μόνο για να μην σας πονάρθω μαζί σας. Και ότι έχετε στη καλά ζευγάρια και είστε στη καλά όλοι δεσμευμένοι. Να είναι τριγωνάκι, το γαμπρό περιστεράκι.
25: Θα σου βρούμε και σένα ένα ζευγάρι, να έρθει και εσύ μαζί μας.
22: Ούτε η Νικολούλη δεν μπορεί να μου βρει. Θα μου βρει εσύ, αγαπημένα μου φίλε. Ωστόσο, ας πάμε στο τραγούδι, γιατί αν δεν τραγουδήσεις, Σαντορίνη δεν θα πας. Τι θα μου πεις?
25: Άμα χαράζει στο Αιγαίο.
22: Για να δούμε, θα χαράξει ή δεν θα χαράξει.
25: Για να δούμε.
22: Για δώσ' το. Έλα καλέ. Έλα.
25: Έλα.
22: Εδώ στο καλέ, σου λέω τραγούδα.
25: Άμα χαράζει στο Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω. Είναι όμορφα σου λέω, άμα χαράξεις το Αιγαίο.
22: Μπράβο!

0: Αχ, αυτά τα ωραία, ε!
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Καλή επιτυχία θα ευχηθώ, αγαπημένε μου.
1: Να είστε καλά.
0: Θα πάτε μόνοι δυο σας, άμα πάτε, θα πάρετε και άλλους τέσσερις. Χωράει έξι άτομα η Villa Angelica.
1: Ήταν να σου πω την αλήθεια, σκεφτόμουν για δύο. Mm. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ οι φίλοι τι θα σου.
0: Να,
1: τι θα σου επιφυλάξει. Μπορεί να σου πούνε τι, κέρδισες δώρο, ναι, και δεν θα μας πάρει. Δεν θα πας ούτε εσύ.
0: Κράτα το κρυφό, καλέ, μην είσαι κορόιδο.
1: Θα το κρατήσω ή μας ακούνε ήδη, αυτό είναι τώρα το θέμα.
0: Κοίτα, μας ακούνε πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Είμαστε πάρα πολύ επιτυχημένος σταθμός, αλλά κάνε το παπί. Πες ότι δεν κέρδισες ποτέ.
1: Αυτό ακριβώς θα πω.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένη μου φίλε.
1: Καλή συνέχεια και σε ακούμε πάντα.
0: Ευχαριστώ. Μείνε στη γραμμή να πάρω τα στοιχεία σου. Μη μου κλείσεις, μην πας πουθενά. Και εμείς περνάμε κατευθείαν σε Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις?

0: ευθύνη. Έκανα και άμα ναι, παράπονο δεν έχεις, να παίρνουμε τις ευθύνες μας και να είμαστε παντελονάτοι και να λέμε έφτεξα, έφτεξα. Και τελεία, να είμαστε γενναία παλικάρια, έχω να πω εγώ. Αγαπημένος Σταν, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Να πας να δεις και εξαιρετικό βίντεο που έχουμε κάνει με το Σταν στο προφίλ μου, Γιάννης Κατινάκης, και άσε μου και μια καρδούλα. Και όσες εσύ κάνεις τις υποχρεώσεις, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Ποιες είναι, ένα μηνυματάκι στο Viber, ένα σχολιάκι στο Instagram, να μου πεις Γιάννη, τι όμορφος που είσαι. Μέχρι εκεί και τελειώνουνε. Πάμε και στα δικαιώματά σου, γιατί θα ακούσεις τώρα τα πιο ωραία. Γιατί θες να γλεντικοποιήσεις, και εγώ σου έχω το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λύκα Βιτού. Τρίτη 21 Ιουλίου, Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Να πας να περάσεις υπέροχα, πάω κι εγώ σε ένα break και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γεια σου Αριστεία που μου λες Γιάννη είσαι κούκλος και στην Ακυλίνα. Γεια σας κορίτσια, γεια σας.
1: Να ζήσετε.
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
16: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
17: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
16: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
17: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
16: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
17: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
17: Οχ, φτάσαμε!
16: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
20: Πλάς, πλάς, πλάς.
21: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Αρχίζει!
19: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
19: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
22: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει. Διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
24: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
25: Τι έχουμε?
24: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
25: κόκκιπε,
24: κομπάνιο, Team Colleague,
26: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτιο.
24: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
27: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
28: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
29: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
30: Ανεμιστήρας Μόρις, με smart technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
31: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
32: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέα.

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και όχι για μία, για δύο ώρες ακόμα θα με έχεις στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, να κάνουμε την πιο ωραία παρέα, να ακούσουμε επιτυχιάρες, να ανέβει το κέφι. Είναι πραγματικά σχεδόν στα μέσα Ιουλίου και είμαστε όλοι ακόμα εδώ. Και ο καιρός δεν είναι και αυτό στα καλά του. Γιατί βλέπω τώρα μια συνεφούτζα, θα βρέξει, θα βάλουμε. Τι είχαμε, Άγιος Βασίλης θα έρθει, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Κανείς δεν ξέρει και να σου πω κάτι. Έχει που έχει το σύννεφο. Ας δροσίσει και λίγο, ας δροσίσει και λίγο που έχουμε 80 βαθμούς υποσκιά και σύννεφο κιόλας. Λοιπόν, πάρα πολλά νεύρα. Οπότε ας ηρεμήσουμε και ας περάσουμε σε Νατάσα Θεοδωρίδου με φορτηγό. Δυνάμωσε την ένταση και εννοείται έχουμε πολλά δώρα και πολλούς διαγωνισμούς ακόμα, έτσι. Ρυθμός 949. Πάντα αυστηρά και μόνο επιτυχίες.

Εγώ να δεις τι πειραγμένο παιδί που είμαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Τα περνάμε εξαιρετικά. Στην καρδιά του Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού. Μάλλον όχι, γιατί κλίμα τροπικό μου κλίμα τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πριν λίγο έβρεξε, δεν πήρα χαμπάρι. Καλό χειμώνα θα ευχηθώ. Και αρχή μηνιά και αρχή χρόνια. Χριστούγεννα, βροχή, χιόνισε λίγο. Χιονοδρομικό Πάρνηθας. Και το καλοκαίρι πια έχει μία άρνηση. Και ο καιρός έχει τρελαθεί. Έχει μάλλον οροσκόπο δίδυμο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν ξέρουμε πώς θα φερθούμε και ενδυματολογικά. Θα αντέξουμε όμως. Πολύ πιθανό και όχι. Δεν θα αντέξουμε γιατί έχουμε και πάρα πολλά νεύρα. Ωστόσο, θα φύγουν, γιατί εμείς εδώ στο ρυθμό 949 παλεύουμε για την ηρεμία σου, να σε κάνουμε δαλάει λάμα, γιατί σε λίγο έχω κι άλλα δώρα για εσένα, για να σε έχω άρχοντα και όπως πρέπει. Μέχρι τότε όμως να σε ενημερώσω για ωραία και λαμπερά μαλλιά, γιατί σου έχω Σάιος που παρουσιάζει το νέο Σάιος Intense Glaze, τη νέα σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές και αποτελεσματικό έλεγχο του φρυζαρίσματος για μεταξένια και λαμπερά μαλλιά. Και σημείωνε ότι Σάββατο 11 Ιουλίου η Σάιος διοργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στο Βάρκιζα Resort από τις 11 έως και τις 3 το μεσημέρι. Και εννοείται ένα εντυπωσιακό Σάιος Van θα βρίσκεται στο χώρο για να συμμεταφέρει στον κόσμο του Σάιος Intense Glaze. Και τώρα η Ιουλία Καλυμάνη. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Στα καλύτερα που έλκονται, έτσι. Σοφά λόγια. Πες τα Ιουλία, πες τα μαμά Ιουλία και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ό,τι φέρει η ζωή θα το δεχτώ, και τα ωραία και τα δύσκολα. Αρκεί να με έχει όρθιο. Να μπορώ να τα αντιμετωπίζω όρθιος. Να έχω την υγεία μου. Καλλιτεχνικά έχω ζήσει πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Πράγματα που ούτε στην πιο τρελή μου φαντασία μπορούσα να τα μιλήσω αυτό. Είμαι γεμάτος. Αλλά είμαι και διψασμένος ακόμη να ζήσω και άλλα τόσα και θα ήθελα πάρα πολύ με την εμπειρία που έχω πλέον να συνεχίσω να κάνω πράγματα και όσο μου επιτρέπει η ζωή, ο Θεός, η υγεία και η φωνή μου να μπορώ να ταξιδεύω και να συνεχίζω να ταξιδεύω με τα τραγούδια μου και εμένα τον εαυτό μου και όλο τον κόσμο που με ακούει.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός

Μας πήρε τα μυαλά η Άννα Βύση. Πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου και θα τα περάσουμε εξαιρετικά. Ο καιρός πραγματικά κλίμα τροπικό μου κλίμα. Τρελαίνομαι, μια παγώνα, μια ζεσταίνομαι. Έβρεχε πριν, τώρα ήλιος, ξανά σύννεφο. Δεν είναι καλά το καιρός, έχει τα νεύρα του, τον έχει πειράξει ο ανάδρομος. Δεν πειράζει όμως, δείχνουμε υπομονή και κατανόηση όσο μπορούμε. Ωστόσο, άστα αυτά στην πάντα. Ήρθε η στιγμή να παίξεις.

σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, αλλά κυρίως με δωρεάν είσοδο τζαμπουίτα, ημερομηνίες και σταθμοί στο κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show. Έχω γραμμούλες πολλές και πάρα πολύ χαίρομαι. Πάω να τις σηκώσω και σε λίγο επιστρέφω με ακροατή. Τζοχάνα, για

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Οπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω.
5: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
14: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
15: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
18: Φίλες και φίλοι.
19: Μα είμαστε δύο.

0: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Hello και πάλι καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και το φιλαράκι σου Γιάννης Κατινάκης. Θα είμαι εδώ μέχρι και τις 5 και έχουμε να κάνουμε πράγματα και θάματα. Τώρα ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Έχω αγόρι στη γραμμή, οπότε γίνομαι λίγο πιο ερωτικός. Λαλαλα, καλησπέρα αγόρι.
10: Καλησπέρα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά είμαι, εσύ?
9: Πώς με ακούς?
10: Μια χαρά.
9: Α, δεν ακούς καλά. Οριλά χρειάζεσαι. Μήπως ήρθε η ώρα για αυτόν τον οριλά, θα πω εγώ. Από πού με καλείς και πώς σε λένε, ποιος είσαι και τι ζώδιο είσαι?
10: Λοιπόν, είμαι ο Αλέξανδρος.
9: Ναι.
10: Καλό από Αθήνα.
9: Πού από ακριβώς από Αθήνα? Θέλω να είσαι συγκεκριμένος.
10: Αμπελόκητο.
9: Έτσι, να γίνει ξύγα.
10: Αμέ. Και είμαι υδροχός.
9: Α, είσαι τίθασο πνεύμα. Είσαι ανήσυχο νιάτο.
10: Είμαι αεροσκόπη υδροχό.
9: Υδροχός, μη υδροχό. Το έχει πάει ξεροσφύρι, αδερφέ μου, εδώ πέρα γίνεται χαμός. Την παλεύουν γύρω σου. Είναι με καρτέλες χάπα.
10: Καθόλου με χάπια.
9: Το καταλαβαίνω, λογικό. Δεν φταίνει οι άνθρωποι. Πόσο χρόνο είσαι υδροχό ή μηδροχό, Κωνσταντά?
10: 30.
9: Νευρίασε με το 30, δεν ήθελα να το πει.
10: Όχι, είναι πολύ κομπλέ με αυτό.
9: Ήσουν σαν τη Μουλάν. 30! Ήταν λίγο.
10: 30,
9: Ήταν μια επιθετικότητα. Και τώρα είσαι στο σπίτι, στο δρόμο, στη δουλειά, στην τουαλέτα.
10: Είμαι στη δουλειά.
9: Άλλο εργασιομανή από εδώ. Όλη τη δουλειά. Δουλεύετε καθόλου, ήθελα να ξέρα.
10: Είμαι στην break, οπότε. Ήταν ευκαιρία.
9: Εντάξει, το δέχομαι λοιπόν, δεν θα σε μαλώσω άλλο. Θα ακούσεις μια τάκα από μια σειρά και θέλω να μου βρεις συνέχεια. Φύγαμε.
11: Το πήρε απόφαση. Θα γίνω ρημπίτισσα.
12: Αυτό ήταν, ενολάθηκε.
11: Θα βρω μια σπηλιά στο βράχο του Καγομαλιά.
12: Μωρή, εκεί θα έχεις άβρες.
11: Αυτή θα είναι η καινούργια μου οικογένεια. Ξάβρες και χαμενέντες.
12: Και τι θα τρως παιδάκι μου στον ξένο βράχο?
11: Ακρίδες.
12: Άκου τι πάθαμε τώρα.
9: Έχεις δοκιμάσει ποτέ ακρίδα, Κωνσταντίνε μου?
10: Ποτέ.
9: Ποτέ. Και ο Θεός να μην στο φυλάει αυτό, εύχομαι. Τι λέει εδώ τώρα? Θα δώσω κατευθείαν δύο επιλογές γιατί καταλαβαίνω ότι δεν έχεις ιδέα, έτσι?
10: Καθόλου.
9: Ωραία. Α, καλά, έχεις τρελαθεί τελείως ή έχουν θερμίδες οι ακρίδες?
10: Λογικά έχουν θερμίδες οι ακρίδες.
9: Κοίτα πώς δουλεύει το υδροχός με υδροχό. Βεβαίως. Ναι. Λίγο χαρά δώσε, λίγο ψυχή δώσε να πούμε.
10: Ναι.
9: Τι αυτό ήταν ψυχή, ναι. Λίγο κέρδισες, δώσ' μου κάτι.
10: Κέρδισα, τι κέρδισα.
9: Α, θες πρώτα να μάθεις. Λοιπόν, μαλλιά έχεις εσύ.
10: Λοιπόν, κοίτα τώρα τι γίνεται. Έχω λίγα, αλλά εντάξει, έχω φύγει κάποια, αλλά καλά ένα.
9: Είναι πάνω από δύο τρίχες, για να το σάιος τι να κάνει και αυτό, δεν είναι.
10: Είναι.
9: Ωραία, έχεις κοπέλα, έχεις κάποια δέσμευση.
10: Έχω, ανέτοιμο έχω.
9: Κι άλλους. Όλοι πια, όλοι παντρεμένοι εδώ πέρα, δεσμευμένοι.
10: Εννοείται πως έχω.
9: Ωραία. Άμα εσένα σου έχει μείνει μια τρίχα και αυτή αυτοκτονήσει από τη μοναξιά, δώσε στην κοπέλα σου το Sios Intense Glaze που μόλις κέρδισες, που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από φθορές, χωρίς φριζάρισμα, για μεταξένια παλότητα και θα έχεις και το gloss στο αποτέλεσμα. Όχι εσύ, η κοπέλα σου.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Περίμενε ένα λεπτό να σημειώσω το τηλέφωνο, στο φωτογραφίζω και είσαι πανέτοιμος. Τώρα είσαι πανέτοιμος.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Πολλά φιλάκια.
10: Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε.
9: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ και καλό καλοκαίρι σου εύχομαι.
10: Και καλή συνέχεια.
9: Αχ, και καλό κατεβόδιο και καλά στερνά να έχουμε, θα πω εγώ. Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.

0: ερώτα που άλλο δεν αντέχω. Και ξέρω ότι και εσύ δεν αντέχεις. Πέτα πράγματα είναι οριακά. Είπαμε, είναι 10, όχι, είναι 9 ακόμα Ιουλίου. Δεν περνάει και αυτός ο ρημάδες να ξεκουραστούμε. Και είσαι εδώ στην Αθήνα, λες ταλαιπωριέμαι, δεν αντέχω άλλο. Πόσο θα δουλέψω πια, είμαι στα κάτεργα, στα κράβαρα. Τέλος, να πάω σε ένα νησί, να λιάσω την κορμάρα μου, να βάλω τα αντιλιακά μου, να φλερτάρω, να πιω τα κοκτέιλ μου. Αλλά ανταυτού τι έχω, το αφεντικό να γκαρίζει. Α, πάνω από τα αυτή μου Ιούλιο. Λοιπόν, ηρεμία, ψυχραιμία θα περάσει και αυτό. Κάνε τις υπομονές σου και ό,τι παράπονο έχεις μπορείς να μου το στείλεις στο Viber μας 6937 949 949, και με ρυθμό το λέω. Και όσο εσύ μου στέλνεις, εγώ θέλω να σου πω ότι επειδή πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ και εσύ μπορεί να ψάχνεις πού θα το δεις το μάτς, σου έχω εγώ τη λύση. The Ellinikon Sports Park, ένα υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίες που μόλις άνοιξε. Θα δεις τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και το δεύτερο στις 15 Ιουλίου με παρουσιαστή το Φάνη το Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και στους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης και μπαίνεις και www.theellinikon.com.gr. Και αφού έκανα και την προφορά μου με το R, είμαι πανέτοιμος να περάσω σε ένα μικρό διαλυματάκι και σε λίγο επιστρέφω. Μη μου φύγεις, θα σε καταλάβω.
1: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
2: Πού πας ρε καραμούζα,
1: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
7: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
9: Το τάγκο?
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
9: Περίμενε, περίμενε!
10: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
11: Φτιάξε βαλίτσες!
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
19: Να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
20: Ας πιούμε σε αυτό.
21: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
22: Φραπέ, χαλαρά.
23: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Πώς είμαστε, είμαστε καλά, βαστάμε γερά. Και αν δεν βαστάμε, θα σε φτιάξω εγώ εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Πεμπτούλα σήμερα και μέχρι και τις 5 για μία ωρίτσα ακόμα θα είμαστε μαζί. Γιάννης Κατινάκης της επάλυξης και πίσω από το μικρόφωνο για ό,τι θες είμαι εδώ. 6937-949-949 το Viber μας. Ο καιρός πιάσε κατάσταση οριακή νεύρων. Τρελαίναμε, μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Έβρεξε, ξαναβγάλε ήλιο, ξαναέβρεξε. Θα χιονίσει, θα ρίξει, χαλάζει και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει πια. Ωστόσο, ό,τι και να γίνει, δεν μας ενδιαφέρει στα παλιά μας υποδήματα, γιατί εγώ ξεκινάμε. Θοδωρή φέρει και είπες. Πανικό έχει κάνει Θοδωρής, οπότε δυναμώνεις την ένταση για να απολαύσεις όπως πρέπει. Δυνάμωσε κι άλλο. Έλα, αυτός είσαι και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Μεράκλωσα ρε παιδιά, και εγώ μεράκλωσα. Με την Ατάσα πάντα μερακλώνουμε και την αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου με έναν πραγματικά ανήσυχο καιρό που έχει πει και η φίλη Νατάσα. Βαρύς χειμώνας, έτσι, χειμωνιά αδιανόητη. Θα πω καλά Χριστούγεννα για ακόμα μία φορά. Θα βρέξει σίγουρα, η καταιγίδα είναι στο τσάκ να ξεσπάσει. Ωστόσο, για να σε παρηγορήσω, εγώ σου έχω κι άλλο δωράκι, διότι σήμερα Πεμπτούλα είναι πάρα πολύ ωραία μέρα για θέατρο και θα σε στείλω στο θέατρο Αθηνά ένα μωρό για τρεις να πας να γελάσεις, να περάσεις εξαιρετικά, και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις τώρα στο Viber μας 6937 949 949, μωρό, και Γιάννη είσαι μοντελάρα, αυτό θέλω. Μωρό και Γιάννη είσαι μοντελάρα στο 6937 949 949, για να πας να δεις το θεατράκι σου και να περάσεις εξαιρετικά. Διπλές προσκλήσεις γιατί είμαστε γαλαντόμοι, και περνάω κατευθείαν σε και τη Γαρμπή. Τούλα και τούλα και υποσυνείδητο.

0: εμένα. Δώσ' το να μ' ανεστελάρα μου. Τρελαίνομαι με το τραγούδι αυτό. Με πιάνει αφιόνι, με πιάνει διχοτομισμός, με πιάνει τρέλα. Και πάρα πολύ μ' αρέσει η Στέλλα Καλή και την απολαμβάνεις εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τώρα τι να πω? Να πω για τη βροχή? Να τοποθετηθώ? Να νευριάσω? Τι να κάνω, παιδιά? Τι συμβαίνει? Κατακλυσμός, θεομηνία, ανοίξαν οι ουρανοί και ρίξαν τις πηγές Λουτρακίου. Βρόχα μέσα στον Ιούλιο. Για το όνομα του Γιαραμπή, για το όνομα του Θεού, κάνω και το σταυρό μου. Τι κατάσταση είναι αυτή, αδιανόητη? Τέλος, δεν έχει νόημα πια να νευριάσω, νομίζω. Έχω φτάσει και εγώ στα μη περαιτέρω. Οπότε ενημερώνω κατευθείαν για αυτά που πρέπει να ενημερώσω και δεν θα ασχοληθώ με τη βροχή. Δεν θα μου χαλάσει τη διάθεση. Όχι. Θα σου πω όμως ότι ελπίζω να είσαι έτοιμος για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις και απολαμβάνεις τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο. Ημερομηνίες και σταθμοί στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Με αυτή την προφορά λοιπόν περνάω σε διαλυματάκι. Σταμάτα πια να βρέχεις, για το όνομα του Θεού. Το μεταξύ βρέχει, θα και κίνηση τώρα που βρέχει και δεν βρίσκω και ταξί. Καταλαβαίνεις γιατί ενίσταμε. Λοιπόν, ηρεμώ για να περάσω σε break και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day, με τον Νίκο Απέργη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
2: Μάτια μου κι εγώ για σένα έχω.
1: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Τζοχάνα, για

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com. Τέλειωσε το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
7: Αρχίζει!
8: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκίου παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Με ένα καιρό μες στη μούρλα, σταμάτησε να βρέχει, θα ξαναρχίσει. Μάλλον σε λίγο τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ωστόσο, Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου για πολύ λίγο ακόμα μέχρι και τις 5. Αλλά και μέχρι να φύγω, σου έχω επιτυχιάρες, γιατί κλείνω σιγά σιγά με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό έτσι για την καψούρα και το καλό. Οπότε δυναμώνει την ένταση. Μην το λυπάσαι, έλα λίγο ακόμα. Εκεί είσαι και σε λίγο έρχομαι να σε αποχαιρετήσω.

0: Αντίο λοιπόν, αντίο. Ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Κάναμε παρέα για τρεις ωρίτσες και τώρα σε παραδίδω στα καλύτερα τα χέρια, στα αλάνια μας. Αλέξη Μαρκάζο και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο μέχρι και τις 8, Άννα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Μουα.
0: Αυτή είσαι.
2: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου. Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
6: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Φουλ και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Φίλες και φίλοι.
13: Μα είμαστε δύο.
12: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
14: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
17: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
18: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
21: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
23: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
24: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
25: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
26: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
27: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
28: Ήμασταν το booster σας.
29: Το energy booster σας.
30: Τώρα booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
27: Το ρατάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
31: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
32: Δεν αλλάζει.
33: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
34: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
35: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
36: Το καλοκαίρι

0: 8 στο ρυθμό 949.
1: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάου, Ζάνα Ζιρδέλη μέχρι και 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. 5η 9 του Ιούλια, Αλάνια μου. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που είστε γενεθλιά σου, αλλά και γιορτή. Παγκράτιος, παγκρατεία. Αν είναι κάποιος εκεί έξω τυχερός με αυτό το
2: όνομα. Να παρκάρει και να στείλει,
1: να μας στείλει κάποιο μήνυμα.
2: Στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949 και να μας ακούσει και online μέσω sound.gr κατά το ρυθμό 949. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές διαγωνισμάρες σήμερα. Έχουμε νησιά που σε στέλνουμε. Έχουμε ήχους να ακούσεις για το που είμαι και να κερδίσεις εκεί πέρα. Έχουμε φαΐ για Wagamama, δωρεπιταγή 50 ευρώ. Και φυσικά έχουμε και ειδισάρες. Όπως κατά μέσο όρο ένας άνθρωπος κλάνει περίπου 14 φορές τη μέρα.
1: Ρε Αλέξη, με το καλημέρα σας.
2: Και
1: έλα,
2: μόλις
1: σε παρακαλώ.
2: Έσπασα το ρεκόρ.
1: Τι εννοείς?
2: 15. 16.
1: Ντροπή σου.
2: 17. Γρήγορα, γρήγορα έχουμε και μετασεισμούς. Γρήγορα.
1: Φεύγουμε!
2: Κάτσε γιατί πάμε για 21. Και εγώ είμαστε.
1: Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε. Αντώνης Ρέμος ξεκινά σήμερα μαζί μας με Δευτέρα. Τι και αν είναι Πέμπτη, εδώ είμαστε να ακούσουμε επιτυχίες και να απολαύσετε η δυσάρεση.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: αμαρτωλά σου μάτια λοιπόν και θα δωρείς φέρεις στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για το μπαμ και κράχτο.
1: Όπως είμαστε.
2: Μπαμ και κράχτο.
1: Για πες μου, τι μου φαίνεται.
0: Έχω τα τηλεοπτικά, τι να πω. Τι
1: καλά,
0: να πω.
1: Χρόνια τώρα.
0: Εντάξει, ένα λόγο παραπάνω τώρα. Όχι, η είδηση είναι άλλη.
1: Ότι είναι είδηση.
0: Ότι άλλοι ετοιμάζουν τον προγραμματισμό του και άλλα γίνονται στη στροφούλα.
1: Τι έγινε. Μην μου πει ότι ακυρώθηκε ένα νέο σουπουλιάγκα.
0: Όχι καλά, αφού βγήκε και
1: θα την πετάξω με παράθυρο τηλεόραση. Από το παράθυρο θα
0: φύγει. Αφού δεν έχει τηλεόραση στο σπίτι, γιατί λες ψέματα.
1: Έχω τηλεόραση για να βλέπω λιάγκα μόνο. Την έχω σαν σκοτεινό σιρτάρι.
0: Θα πω, λατρεύει να μισεί το λιάγκα.
1: Ναι, λατρεύω να τον αγαπώ. Ή μισώ να τον αγαπώ, δεν έχω κατασταλάξει ακόμα.
0: Είσαι τέτοιο.
1: Είναι η χώρα. Να σου πω κάτι. Σημασία στα μην τύχει να μην περνά αδιάφορο. Αυτό δεν είναι. Άντι Warhol, δεν υπάρχει αρνητική δημοσιότητα, παιδιά. Καταφέρει να μην περνάει αδιάφορο. Ή θα μισεί να τον αγαπά, θα αγαπά να τον μισεί. Οπότε πάντω σίγουρα δεν σου περνάει αδιάφορο.
0: Τα αποτελέσματα τι λένε.
1: 2 χρόνια ανανέωση και άλλα 500 χιλιάρικα στην μπάνκα.
0: Ξέρει πόσα λεφτά παίρνει ο Γιώργο.
1: Όχι, υποθέσει κάνω.
0: Α.
1: Μόνο αυτό θα μιλάει για λεφτά.
0: Βέβαια.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου λοιπόν και φορτηγό. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ένα φορτηγό επιτυχίες. Να με το συμπάθειο, να.
1: Λοιπόν, έλα. Έχουμε πάρα πολύ σημαντική επέμβαση. Οπα. Του υπουργού μας, του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Τι έκανε?
1: Έσκασε σε πολιτική εκδήλωση με ρούχα τένις.
0: Και τι έκανε? Πήγε να δω στον αγώνα του κι αυτός.
1: Κάθε φορά δίνει αγώνα, αυτό το θέμα.
0: Πολιτική εκδήλωση ποιος είχε?
1: Τι σημασία έχει?
0: Έχει, πώς δεν είναι? Γιατί άμα έχει ο πρωθυπουργό, είναι λάθος το outfit. Αν είχε κάποιο άλλο.
1: Ήταν αθλητικά ρούχα.
0: Ναι.
1: Και
0: απλά πέρασε.
1: Ναι. Είχε αγώνα τένις με τον Στέφανο τον Κασελάκη.
0: Αυτό δεν... είχε καλή μια εβδομάδα τώρα το βάλανε.
1: Ευγένης Άμυλα, ναι, τώρα μπήκε. Από πού είναι αυτή η εφημερίδα? Είπε ο ίδιος μάλιστα συγγνώμη και πάλι για την αμφίεση. Εμείς συγγνώμη. Το είχα πει ότι θα είμαι για τένις και δεν μπορώ να αλλάξω.
0: Παιδιά, συγγνώμη, δεν μου είπες όμως σε ποια εκδήλωση πήγε. Σε ποια εκδήλωση πήγε?
1: Παιδί μου, δεν λέει. Ήταν σε μια εκδήλωση την οποία δεν θέλουν μάλλον να διαδοθεί. Οπότε μας το κρύβουν.
0: Άρα δεν είναι
1: κρύβουν.
0: Κάποια εκδήλωση πρώτης γραμμής. Μπορεί απλά να το έκανε Wimbledon. Ένα πέρασμα σε ένα τέτοιο.
1: εγώ
0: στα event κάνω πέρασμα για 5 λεπτά και φεύγω.
1: Ντυμένη Άδωνη.
0: Ντυμένη όπως να είναι. Δεν έχω τέτοια θέματα. Δηλαδή και ο Άδωνη, άμα ήθελα να κάνω το πέρασμά του.
1: Σκέψω ότι σε ένα παράλληλο σύμπαν ο Τζόκοβιτς σκάει στη Βουλή ντυμένο Άδωνη. Μπορούμε να το δούμε και έτσι.
0: Είναι η δουλειά του.
1: Του Άδωνη του Τζόκοβιτς.
0: Του Τζόκοβιτς. Ο Άδωνη δεν ξέρω τη δουλειά.
1: Γιατί δεν ξέρει ο Άδωνης από μπαλάκια?
0: Ναι, κυρίως και τένις παίζει πάρα πολύ καλό ποτέ.
1: Πάρα πολύ καλός, παιδιά είναι. Ναι. Δηλαδή, εγώ κάθε φορά που μιλάει σαν πολιτικός, καταλαβαίνω πόσο καλός τενίστας είναι. Σερβίς, εσύ ή εγώ, Άδωνη.
0: Λοιπόν,
1: πολύ καλό. Θέλω πολύ πάρα πολύ. Ετούμε δημόσια, ναι. Αν μας ακούει αυτός ή ένα φιλικό συγγενικό του πρόσωπο τέλος πάντων, ναι. Του μπουμπούκου μας.
0: Το θες debate.
1: Όχι debate, θέλω να παίξουμε τένις με τον Άδωνη. Σε debate ξέρω ότι δεν κερδίζει.
0: Ξέρεις εσύ να παίξεις τένις?
1: Ναι, γιατί ξέρει ο Άδωνης.
0: Ναι, καλέ, παίζει πολύ καλά τένις.
1: Για πολιτικός.
0: Σταμάτα κι εσύ.
1: Είμαι τόσο καλός, είναι και αυτός στην πολιτική. Να σου το δώσω έτσι.
0: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Ανίκητος. Αυτό, με μία λέξη, ανίκητος.
0: Λοιπόν, άλλα είναι ανίκητα εδώ πέρα.
1: Σε μια εκδήλωση όμως που θα μπορούσε να σκάσει ο Άδωνης και όπως και να έσκαγε θα ήταν ευπρόσδεκτος, είναι τα 10 χρόνια της Spotawheel.
0: Βέβαια.
1: Γιατί σε περίπτωση που δεν το ξέρατε, η Spotawheel κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας. Και δεν είναι απλά γενέθλια, είναι 10 χρόνια αξιοπιστίας καινοτομίας στην αγορά και μίσθωση μεταχειρισμένου αυτοκίνητου στην Ελλάδα. Και πώς θα γιορτάζει? Με έως και 2.600 ευρώ έκπτωση χρηματοδότηση σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για να αποκτήσεις πιο εύκολα και οικονομικά το αυτοκίνητο που θέλεις.
0: Αυτά είναι δώρα.
1: Έρχεται και καλύτερο. Έχει και εγγύηση επαναγοράς, ναι. Για να έχεις μια λύση. Αν κάτι δυσκολέψει, είναι παιδάκι μου στο εγγύς μέλλον και στο όχι.
0: Αν δηλαδή πάρεις ένα πιο μικρό, γίνεις γονιός, μεγαλώσει η οικογένεια και θέλεις ένα πιο μεγάλο.
1: Αναγιάσου.
0: Έξυπνο αυτό.
1: Ορίστε.
0: Μπράβο τους.
1: Μπες μια βόλτα στο spotawheel.gr ή επισκέψου την έκθεση Spotawheel στην Παλίνη, λεωφόρος πρώτων 17 χιλιόμετρο, για να αγοράσεις το νέο αυτοκίνητο χωρίς κανένα με κανένα άγχος του δανείου. Ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις συγκεκριμένα και έως και 30% έκπτωση σε premium leasing αμαξάκια.
0: Τέλεια. Λοιπόν, θα έρθει στην παρέα μας και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, θα περάσει και ο Γιώργος Κακοσέως, αλλά είναι αντρική υπόθεση. Και ένα Σάκης Ρουβάς χρειαζόταν.
2: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλει.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν και το συμπέρασμα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Τα λάνια αρχίζουν και μαζεύονται. Γεωργία λέει καλησπέρα. Άννα, Αλέξη να έχετε. Λέει ένα χαρούμενο απόγευμα Πέμπτης. Καλή συνέχεια, λάνια μου. Παιδιά, έπιασε βροχή. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι.
1: Κάτι ψηλιαστήκαμε.
0: Είχε μια μπόρα δυνατή. Λέγανε.
1: Εντάξει, πέρασε τώρα. Πρωτοβρόχια.
0: Κατά καιρούς.
1: Καλά, εγώ σπίτι θα πάω μετά έτσι κι αλλιώς, οπότε μια χαρά.
0: Εσύ δεν οδηγείς μηχανή. Προσοχή στον δρόμο, παιδιά. Μην γλιστρήσετε, μην κάνετε.
1: Ναι, γενικά και μην παραγγέλνετε ιδανικά. Δηλαδή, κρίμα τώρα να τον φέρεις τον άλλον μέσα στη βροχή.
0: Ισχύει.
1: Στον κατακλυσμό. Για ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης και ένα νερό. Ξέρεις όμως. Τι γίνεται, που αλλού πρέπει να πας? Βρέχει, χιονίσει.
0: Πού?
1: Στα Max Stores, γιατί εκεί που θα βρεις όσα χρειάζεται για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Τσάντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, ό,τι γουστάρετε σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Μη σκάς καλοκαίρι στα Max και τώρα online στο maxstores.gr.
0: Πάμε για τον πρώτο break και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε και αλάνια που έχουν πάθει μονή. Είναι διακοπές και μας έχουν στείλει μήνυμα.
1: Ναι.
2: Νέο τραγούδι. Χρήστος

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια

0: κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
0: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
2: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949.
13: Βρε καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
14: Και φυσικά με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης θα δικάσω στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Επίσης, samps.gr κάτω του ρυθμού 949.
13: Λοιπόν, παιδιά, εκεί θα βρείτε και ό,τι χρειάζεστε για τους διαγωνισμούς του ρυθμού που τρέχουν. Επίσης, θα πρέπει να σε ενημερώσουμε ότι αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη Σαντορίνη όπως της αξίζει. Στη Βίλα Τζέλικα, στον Περίβολο, μόλις λίγα βήματα από τη διάσημη Μαύρη Παραλία, σε περιμένει μια πολυτελής βίλα 120 τετραγωνικών μέτρων, πλήρως εξοπλισμένη με άνετους χώρους, τρία υπνοδωμάτια και όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Χαλάρωσε στο θερμενόμενο τζακούζι, απόλαυσε το πλούσιο πρωινό με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις και ζήσε μοναδικές στιγμές με θέα στη θάλασσα. Ιδανική για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες που αναζητούν ξεκούραση, άνεση και ποιότητα. Βίλα Τζέλικα στη Σαντορίνη. Μπείτε στο www.villamarepavlaangelica.gr και κλείστε τη διαμονή σας τώρα.
14: Και φυσικά περιμένουμε αυτό. Τι, κλείστε τη διαμονή σας τώρα.
13: Βίλα Τζέλικα που Βίλα θα πάνε και.
14: Θα πάνε στη Σαντορίνη, ναι. Πού αλλού και πώς θα πάνε στη Σαντορίνη.
13: Πώς θα πάνε στη Σαντορίνη.
14: Θα στείλουν το αγαπημένο τους νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Εμείς θα σας πάρουμε.

0: τηλέφωνο, θα βγείτε στον αέρα και θα μας το τραγουδήσετε. Και έτσι κερδίζετε συμμετοχή.
1: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι είναι από τις 11 μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη. Επίσης, δεν θα πάτε έτσι απλά. Έχετε να πάρετε και τακτοπλοϊκά σας από Golden Star Ferries. Γιατί η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Και οι διακοπές θέλουν και καλό φαγητό. Drunk Fish σας περιμένει για ένα ξεχωριστό γεύμα στη Σαντορίνη με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Για να δούμε ποιος θα μας στείλει το αγαπημένο του νησιώτικο.

0: Διαβάστε τα λοιπόν και Αναστασία. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Ήρθε η ώρα να διεκδικήσει κάποιο συμμετοχή για το νησί.
1: Για να δούμε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα.
1: Καλώς τους. Ποιοι είστε?
0: Έλα.
4: Έλα Σπύρο.
0: Έλα. Έστειλες ντάρι. Για λέγε. Θα το πεις.
4: Παραδοσιακό, Πάριο.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Παλιά επιτυχία.
0: Τραγουδάς τον Πάριο όμως?
4: Καθόλου.
0: Α, εντάξει. Τέλεια. Τουλάχιστον έχεις αυτογνωσία.
1: Περισσότερο σαν Αλμπέρτη. Για πες.
0: Για πάμε.
4: Ντάρι. Το γυαλό πέτου.
1: Τουλάχιστον είναι ειλικρινής. Ναι.
4: Ντάρι.
1: Δεν τα κάνατε να μας πεις δύο φορές το ρεφρέν. Πες και τους υπόλοιπους στίχους.
0: Έλα.
4: Από την αρχή να πάω.
0: Ό,τι ξέρεις, πες το.
4: Να τα παίζαμε άνοιξε το παράθυρο.
1: Κλείσε το στόμα.
4: Η γειτονιά να φέξει.
1: Μπράβο.
0: Άκου Σπύρο μου τώρα, για να πάρει συμμετοχή πρέπει να τραγουδήσεις.
1: Πιο πιθανό ο κόλος μου να φέξει από το να πάρει συμμετοχή.
0: Δεν γίνεται έτσι τώρα. Θα πάμε λίγο τραγούδι χωρίς να τέτοιο. Να
1: βάλε το Google Αρέτο σε εμείς μιλάμε και απλά τραγούδα τους στίχους που θα σου πετάξει το κινητό.
0: Πάμε.
4: Ωραία.
0: Έλα.
4: Πάμε από την αρχή.
0: Έλα.
1: Πάμε, έλα πάλι. Μπα και το νιώσου.
0: Μην τον κόψεις.
4: Περνοδιαβαίνω για να δω δυο μάτια αγαπημένα. Για να με φέρει ο λογισμός. Ξανά στα περασμένα.
1: Δεν φταίει εσύ, εμείς θέμε. Εμείς θέμε που μας μαζόγεσαι, σου μάμα τραγουδήσεις. Δεν φταίει εσύ.
0: Τουλάχιστον ήξερε τους στίχους.
1: Κάτι είναι γι' αυτό. Ήξερε ότι τους μαρτυρούσε. Να σου Σπύρο, από απορία έτσι, μια ερώτηση κρίσεως. Πώς μας λένε?
0: Γιατί πρέπει να
4: ξέρει.
0: Η Χρυσίδα.
1: Ναι, και ο Βασίλης.
4: Βασίλης.
1: Μπράβο, ευτυχισμένο 2023.
0: Τα παιδιά δεν είναι δύο χρόνια. Σε αυτή την ώρα.
1: Ωραία, νομίζω ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ υπομονή και θέλω να περάσουμε στην επόμενο.
0: Τον πήραμε εμείς.
1: Εντάξει, Βασίλη. Είμαστε τόσο ηλίθιοι.
0: Μα έτσι πάει αυτό το παιχνίδι.
1: Εντάξει, Βασίλη.
0: Σπύρο μου, παίρνει τη συμμετοχή γιατί έχει τραγουδήσει. Είμαστε η Άννα και ο Αλέξης, ο Αλέξης και η Άννα. Καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστώ.
1: Πώς μας λένε? Περιμένετε τώρα πώς μας λένε.
4: Η Άννα και ο Αλέξης.
1: Εντάξει, πάλι καλά.
0: Γεια σου, Σπύρο.
1: Έγινε, καλή συνέχεια.
0: Αχ, υπέροχο ήταν αυτό. Αυτό ήταν δυνατό.
1: Αν μη τι άλλο, επικοδομητικό. Okay, όταν μιλάμε για επικοδομητικότητα, έρχονται οι σχολές Δέλτα και απογειώνουν το παιχνίδι. Θα τις βρείτε σε Σταδίου, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Και θα πάρετε και μια βόλτα στο site www.delta360.gr ή ένα τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360. Είναι υπεραρκετό για να μάθετε μέσα από πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες ποια είναι η επόμενη δική σας.
0: Εμείς πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day, με τον Νίκο Απέργη.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
2: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
3: Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.
2: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
6: Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολαίου του Σέρβου επιθετικού. Ο Γιώβιτς θα είναι κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας τουλάχιστον μέχρι το 2029. Το νέο του συμβόλαιο θα ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους, ενώ διπλασιάστηκε και η ρήτρα εξαγοράς των δικαιωμάτων του στα 10 εκατομμύρια. Μεταγραφική ενίσχυση για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ανακοίνωσε τον δανεισμό του 26χρονου Πορτογάλου εξτρέμ Ζώτα Σίλβα από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιαμπουσέλε και ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τη συμφωνία του με τον Μοντέρο. Απόψε, η πρώτη μάχη στα προημιτελικά του Μουντιάλ με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει στις 11 το βράδυ το Μαρόκο με φόντο ένα εισιτήριο για τους 4.
5: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Αρχίζει!
9: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
12: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
14: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
16: Και το πρωί το πάμε τάπα.
17: Είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
16: Βεβαίως.
17: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
16: Ψυχές, παρουσίες.
15: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
18: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
19: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
20: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
15: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Έχω αδειά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει το καλοκαίρι.
15: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
0: Μόνο επιτυχίες.
15: Αλάνια, με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
20: Βρε καλώ στα ταλάνια, καλώ ήρθατε εσεί που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
21: Και τώρα ήρθε η ώρα να ανταμυφθείτε, γιατί παίζει φυσικά δωράρα. Για σένα, Δάνη μου, που θα πάρεις τώρα στο 2-10-68-35-722. Γιατί ο πρώτος, η πρώτη που θα πάρει στο 2-10-68-35-722 θα παίξει μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους ακούς, μία μαντεψιά. Σε ποιο περιβάλλον αντιστοιχούν αυτοί οι ήχοι? Πού τους ακούς, ρε αδερφέ? Και έτσι μαγικά κερδίζεις μια δωράρα. Μα τι δωράρα, όλη μα όλη δικιά σου.
20: Φύγαμε λοιπόν για επιτυχίες και ξεκινάει αυτή η ώρα με Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Τι να σου πρωτεξηγούμε?

0: Ούτε εχθροί ούτε φίλοι λοιπόν, Γιώργος Κακοσέος στην παρέα μας και ήρθε η ώρα για να παίξουμε. Are you ready?
1: I am ready.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Ο Ανδρέας, καλησπέρα.
1: Καλώς τον Ανδρέα.
0: Ανδρέα, χαμηλώνεις το ραδιόφωνο, μας ακούς μόνο από το τηλέφωνο.
3: Εντάξει.
0: Και η επόμενη ερώτηση είναι φωτιά, τα ονόματά μας.
3: Είσαι η Άννα και ο Αλέξης.
0: Εντάξει, μπράβο, είναι μπράβο. Πελατάκι μας. Λοιπόν,
1: δικό μας παιδί.
0: Έτοιμος?
3: Να με.
1: Κάτι ξέρουμε κι εμείς από ιατρική.
0: Έλα, δυσκολεύτηκες τώρα, πού είσαι? Έλα, τι!
3: Ένα λεπτό. Πειραζωστική.
0: Τι έγινε?
1: Όχι.
0: Αντρέα, αλήθεια τώρα. Ο άλλος είπε κάτι ξέρουμε από ιατρική και εσύ είπες πυροσβεστική. Γιατί? Γιατί? Γιατί? Γιατί?
1: Τέτοια λόγια, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Καλή συνέχεια, θα παίξουμε στις 7.
1: Καλή συνέχεια, γεια
0: σου. Γεια σου. Επιστρέφουμε με το που είμαστε.
1: Σε καμιά ώρα ακόμη θα μαντεύει ο κύριε Ανδρέας.
0: Λοιπόν, Νίκος Βέρτης τώρα με λίγα λόγια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Χρήστος Μάστορας λοιπόν και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και τα λάνια είναι εδώ. Καλησπέρα, θα ήθελα να παίξω στο παιχνίδι που βρίσκομαι. Πού μπορώ να καλέσω? Καταρχάς, Ιωάννα μου, το παιχνίδι λέγεται Πού είμαι. Αρχικά. Κατά δεύτερον, θα παίξουμε ξανά στις 7. Οπότε θα πρέπει να συντονιστείς και να ακούς εκείνη την ώρα τα τηλέφωνα που θα δώσουμε.
1: Ακριβώς. Μέχρι τότε να σας πούμε, παιδιά, ότι η Spota Wheel έχει κλείσει 10 χρόνια λειτουργίας και όχι, δεν είναι απλά γενέθλια. Είναι 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας στην αγορά και μίσθωση του μεταχειρισμένου αυτοκίνητου στην Ελλάδα. Και τα γιορτάζει με 2.600 ευρώ έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες αμάξια. Πήγαινε μια βόλτα από το spotawheel.gr ή επισκέψου την έκθεση τη Spota Wheel στην Παλίνη, λεωφόρος Πάτων 107 χιλιόμετρο, για να αγοράσει το νέο σου αυτοκίνητο χωρίς το άγχος του δανείου, ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις και παίζει και έως και 30% έκπτωση σε premium και leasing.
0: Και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες. Θα έρθει και ο Νίνο, θα έρθει και ο Απόν. Τώρα όμως Παντελής Παντελίδης. Δεδομένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή μας, παιδιά. Για δώστε ρυθμό.

0: κολλασμένα.
1: Απόν λοιπόν και Καντάδα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Να τα ταλάνια μαζεύονται και εσείς. Μπορεί να χρειάζεστε να κάνετε το επόμενο βήμα σας, παιδιά. Μπορείτε στις Πανελλήνιες να μην πήγανε τόσο καλά τα πράγματα.
2: Εδώ σας έχουμε λοιπόν. Περάστε μια βόλτα από τις σχολές Δέλτα, οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα Δίου, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, για να ξεκινήσετε να σχεδιάζετε έτσι μαγικά το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας. www.delta36.gr ή ένα απλό τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360 είναι αρκετό για να σας πείσει.
1: Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε γιατί έχουμε πολλά ακόμα να πούμε και να μοιραστούμε.
3: 10 χρόνια σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα τολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει τολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντών, στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
13: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
14: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
15: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
16: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
18: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
0: Απορρυπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
18: Καλό.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
20: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
19: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
21: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
24: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
25: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
26: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
25: Αυτό είναι σχετικό.
26: Με τι?
25: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
27: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
28: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρούσι. Zeekr. Time for change.
29: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
30: Ρυθμός 949.
1: 39 λεπτά και μετά τις 6. Καλώς ήρθατε, Ελάνια μου. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Με τα καλύτερα μηνύματα, τα δικά σας στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Όλα μάλλον καλοδεχούμενα. Όπως καλοδεχούμενο και το soundist.gr κατά του ρυθμού 949. Για να μας απολαύσετε και online από όπου και αν βρίσκεστε.
1: Και θα σας φτιάξουμε τη διάθεση. Λίγο βροχερή ημέρα σήμερα. Άντε, παιδιά, άντε. Ποιος θέλει να φάει γουαγκαμάμα, αγαπημένο φαγητό.
2: Γράψτε τώρα, μάμα θέλω γουαγκαμάμα.
1: Στο το ίδιο ζήτησες και χθες, δεν θες κάτι άλλο.
2: Το ίδιο θα ζητήσω και αύριο, όχι καθόλου. Στο 6937-949. Πάνω απ' όλα παιδημιουργικότητα. 6937-949-949. Στέλνετε εκεί πέρα και κερδίζετε τώρα επιταγή 50 ευρώ για όποιο γουαγκαμάμα πέφτει πιο κοντά σε όλη την Αθήνα.
1: Να σας υπενθυμίσουμε όμως ότι αποκλειστικά στο γουαγκαμάμα στο Μοναστηράκι συνεχίζονται το All You Can Eat Sushi από 15.90 και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9.90. Λοιπόν, για να δούμε ποιος θα απολαύσει σήμερα φαγάκι με παρέα, μόνος του. Δεν ξέρω, παιδιά.
2: Θα δείξει λίγο.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα απολαύσετε πολλές επιτυχίες. Και έρχεται τώρα Θοδωρής Φέρης και είπες. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσει εδώ.

0: Να με αγαπάς λοιπόν και Δέσποινα Βανδύ. Εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Τα Λάνια αρχίζουν και κάνουν παράπονα.
1: Γιατί τι?
0: Όπως η Γιώτα λέει. Καλησπέρα Λάνια μου. Αυτός μου θύμισε
1: Γιώτα.
0: Εμένα, μάλλον τον Αντρέα λέει. Γιατί έσκασε και ο Αντρέας και λέει: Άννα λέει, μόλις μου είπες να κλείσω το ραδιόφωνο,
1: ναι,
0: δεν άκουγα, μου λέει. Καλά. Μπορώ να ξαναπαίξω μετά? Παιδιά, δεν κάνουμε επιλογή. Το θέμα είναι να πάρετε τηλέφωνο, αλλά να σηκώσουμε και εμείς το σωστό τηλέφωνο, κατάλαβες.
1: Βασικότατο.
0: Η Γιώτα λέει: Αυτός μου θύμισε εμένα που έπαθα σεντόνι. Μήπως λέει είναι γραφτό να ρεφάρω σήμερα, μπορώ να παίξω στις 7 ή του χρόνου πάλι.
1: 7 και 10 είναι για το που είμαι.
0: 7 και 10 θα σας πούμε να πάρετε τηλέφωνο.
1: Θα δώσουμε το σήμα για το νου σας.
0: Όποιο τηλέφωνο είναι. Έχουμε 10 γραμμές στη σειρά. Όταν τελειώσει μία γραμμή, βγαίνει αλουνού στην επιφάνεια. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται εκείνη την ώρα.
1: Πολλέ ξεκινήσετε από τώρα το manifest.
0: Αυτό. Πολλέ καλησπέρα να στείλω στη φίλη την Ασχάν.
1: Καλησπέρα σας, Ασχάν.
0: Είναι στο δρόμο τώρα για δουλειά. Έχει μια κοράκλα 9 μηνών. Να με το συμπάθεια.
1: Να τη ζήσει.
0: Να είναι καλότυχη.
1: Εγώ να πω κιόλας για όλους σας, για Ασχάν και φίλους.
0: Νεσχάν, καλή, τι Ασχάν.
1: Νεσχάν, εντάξει, συγγνώμη, δεν το ακούω και κάθε μέρα.
0: Αποκλείεται να μην ξέρει το όνομα τη Ασχάν. Και την Ασχάν που είναι μοντέλο. Είναι η Τουρκάλα που μένει εδώ πέρα.
1: Α, εντάξει,
0: που μιλάει ελληνικά.
1: Πρώτη φορά την ακούω ζωή.
0: Είναι άλλη γενιά, Νεσχάν, πίστεψέ με, είναι πιτσιρίκι.
1: Δεν είναι, μπορεί να μην φαίνεται, αλλά είμαι. Λοιπόν, σε περίπτωση λοιπόν που έχετε σκεφτεί ότι θα θέλετε να βοηθήσετε στους ανθρώπους που έχετε την ανάγκη,
0: mm-hmm,
1: το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Δημαρχείο Σαλαμίνας, το All Win Care διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελών οστού δοτών μυελού των οστών από τις 10 το πρωί ως και τις 2 το μεσημέρι, σε συνεργασία φυσικά με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά.
0: Γιατί σήμερα μία στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκει συμβατό δότη μυελού των οστών. Ενώ μια δική σου συμμετοχή στην αιμοδοσία μπορεί να σώσει και τρεις ζωές.
1: Mm-hmm. Οπότε δώσε λίγο από το χρόνο σου ή το σημοδότης ή το δοσδότης μυελού, γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει τα πάντα για κάποιον άλλον. Μπες στο allwincare.blood.org για να μάθεις περισσότερα.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη ώρα.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day, με τον Νίκο Απέργη.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
2: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
3: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
2: Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
8: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
13: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
16: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
21: Απλά ο καλύτερος.
22: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με

0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή.
2: Δεν αλλάζει.
3: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
4: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
5: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Τρίτη και τελευταία ώρα, Λάνια μου, καλώς ήρθατε. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8. Πέμπτη σήμερα, 9 του Ιούλη. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Έχεις επέτειο. Έχεις τον καημό σου. Έχεις εδώ, είμαστε να σου κρατάμε συντροφιά.
1: Να το μοιραστείς μαζί μας. Να το μοιραστείς στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, sounds.gr, κάτω του ρυθμού 949. Και τώρα είναι η ώρα για το δεύτερο γύρο του διαγωνισμού μας. Ας ελπίσουμε και τον τυχερό. Πάρε τώρα στο 2-10-68-35-722. Παίξε μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις, μια μαντεψιά. Πού ακούς αυτούς τους ήχους και έτσι μαγικά κερδίζεις δωράρα.
0: Ακτοπλοϊκά σίτζετ για όποιο προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε. Έχει, παιδιά, ένα στόλο τεράστιο ταχυπλών. 50 προορισμούς όλο τον Αιγαίο. Ενδεικτικά θέλω να σου πω, σε Ρήφο πας σε 2 ώρες. Στη Σύφνο πας σε 2 ώρες και 30 λεπτά. Όπως και στη Μήλο επίσης. Αλλά για να κερδίσεις τακτοπλοϊκά θα πρέπει να βρεις τη σωστή απάντηση και φυσικά να ξέρεις τα ονόματά μας.
1: Τόσο απλά. Οπότε ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Θέλεις δωράρα, θέλεις τακτοπλοϊκά. 2-10-68-35-722, πάρε τώρα.
0: Και εμείς φύγαμε για επιτυχίες. Νίκος Απέργης ήρθε τώρα στην παρέα μας. Αχ, αυτά τα χίλια.

0: 9. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Γιώργος Σαμπάνης, λοιπόν, αν δεν έρθεις εσύ εδώ στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και θα έρθουμε εμείς σίγουρα.
1: Με τα καλύτερα δώρα, παιδιά. Ξεκινώντας από τώρα.
0: Are you ready?
1: I am ready.
0: Πήγαμε.
2: Πού είμαι?
0: Πού είσαι?
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου.
3: Ιωάννα είμαι.
1: Γεια σου, Ιωάννα.
0: Από πού μας καλείς, Ιωάννα?
3: Σας καλώ από Αγίου Αναργύρους. Και βρίσκω στιγμή στη δουλειά και ακούω κάθε μέρα ρυθμό 94,9.
1: Μπράβο.
0: Δεν
1: μπράβο,
0: το ξέρουμε αυτό. Για πες μας τα ονόματά μας.
3: Είσαι εσύ η Άννα.
0: Εγώ είμαι. Ναι.
3: Και ο Αλέξης.
1: Μπράβο.
3: Τα καλύτερα αλάνια.
1: Υπέροχη, υπέροχη. Συνέχισε έτσι.
0: Λοιπόν, έτοιμη να ακούσεις τους ήχους?
1: Πάμε.
3: Βεβαίως.
0: Πάμε.
4: Κάτι ξέρουμε κι εμείς από ιατρική.
0: Έλα.
1: Πού άκουσα αυτούς τους ήχους?
3: Είμαι στο νοσοκομείο.
0: Εντάξει. Αν μας έλεγες και εσύ όπως ο κύριος Ανδρέας Πυροσβεστική, θα πηδηχτώ από το παράθυρο.
3: Ασθενοφόρο και νοσοκομείο. Εντάξει. Αλλά
1: ναι.
0: Έδωσε τη σωστή απάντηση. Λοιπόν, έχεις κερδίσει εκτοπλικά από C-Jets. Θέλω να μου πεις σε ποιο νησί σκοπεύεις να πας το καλοκαίρι.
3: Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να το συζητήσω με τον άντρα μου.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, εμείς θα σου πούμε ενδεικτικά ότι όταν θέλεις καλοκαίρι περισσότερο, θέλεις σίγουρα Sea Jets. Και τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη, για παράδειγμα, με ταχύπλοιο και φτάνεις με μόλις 5 ώρες γρήγορα. Έχει πρωινές, απογευματινές αναχωρήσεις. Ιδέες δίνουμε, έτσι. Μπορεί, για παράδειγμα, να πας στην Τίνο, μπορεί να πας στην Άξο, στην Πάρο. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Ο Άννα μου θα σου έρθει μήνυμα με αγάπη από το ρυθμό και τα αλάνια σου. Πατάς το link, συμπληρώνεις τα στοιχεία και βλέπεις πώς παίρνεις τα εισιτήριά σου.
1: Άντε, καλή τύχη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.
3: Γεια σου.
0: Και σε σένα, γεια σου.
1: Καλή συνέχεια, ορίστε. Ικανοποιημένοι πελάτες.
0: Είδες, όλοι καλά, όλοι happy.

0: Έχω τη ζωή μου λοιπόν και ο Γιώργος Μαζονάκης στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και η αγαπημένη σου, η Μαρία Μαράκη.
1: Καλώς την άλλη.
0: Μου αρέσει, λέει ο γυμναστής μου, ήθελα απλά να το πω κάπου.
1: Έχεις μάτια για άλλον, Μαρία Μαράκη. Άλλα μας έχεις μάθει τόσο καιρό.
0: Ντροπή σου,
1: Μαρία Μαράκη. Εγώ πίστεψα σε μεσένα. Εγώ σου είχα κορώνα στο κεφάλι μου και εσύ είχε κοτρώνα στο κεφάλι σου. Ντροπή σου. Πάει, δεν πιστεύω. Έχασα την κατάθεση πίστη στον έρωτα. Παρετούμε.
0: Η Βασιλική κάνει και αυτή παράπονα. Καλησπέρα, παιδιά. Παίρνω, αλλά δεν. Αχ, Βασιλική.
1: Τηλεφωνικό κέντρο το έχουμε κάνει εδώ μέσα.
0: Κάποιο σε προλαβαίνει. Και δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να έχει κερδίσει κι εσύ. Εν τω μεταξύ, είναι αστείο όταν βλέπει ανθρώπου οι οποίοι κερδίζουν και κερδίζετε συνέχεια. Αφήστε δυνατότητα και σε κάποιον άλλο να παίξει.
1: Δεν άλλο να κερδίσει. Δηλαδή, έχετε βγάλει περισσότερο από το ραδιόφωνο από ότι εμεί.
0: Δηλαδή, έχετε πάρει όλα τα παιχνίδια.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Του έχουμε κακομάθει. Αυτό είναι. Και τώρα, αντί για πελάτε, αντί για ακροατέ, έχουμε τετράχρονα κακομαθημένα. Που θέλουν κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Δεν θα τα πάρετε εκτοπλοϊκά, ορίστε, με θυμώσατε. Θα τα κρατήσουμε για εμά. Σα πάρουμε. Ακριβώ. Γι' αυτό και δεν θα πάρετε. Ξέρεις όμως τι θα πάρετε, τους δρόμους. Γιατί στα Max Stores θα βρείτε όλα όσα χρειάζεται για τις εξορμήσεις σας στην παραλία. Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστες, ψυγεία, πετσέτες, βατροχοπέδιλα. Και φυσικά τα βρίσκετε και online πού? Στο maxstores.gr. Τι έγινε, Μαρία Μαράκη?
0: Ναι, το κατάλαβε. Τόσες απορρίψεις λέει μου έριξες.
1: Ήταν σειρά σου. Πήγαινα γυρεύοντας. Δεν πειράζει. Καλά να περάσουμε το γυμναστή.

0: Ωστόσο, ο Τίμιος Οχνίσιος, ο λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιου εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Leasing προγράμματα.
1: Τα καλύτερα για τους καλύτερους. Αν βρίσκεστε σε μια περίοδο αλλαγών και δεν ξέρετε τι θα κάνετε σε ένα χρόνο, τότε το πρόγραμμα Leasing Freedom σου προσφέρει την ευελιξία που εσύ θέλεις. Χωρίς προκαταβολή και με τη δυνατότητα να αλλάξεις όχημα ή να διακόψεις το συμβόλαιό σου όταν θελήσεις. Αν πάλι ξεκίνησες τη νέα σου οικογένεια και να ζητάς μια ισορροπημένη λύση μεταξύ αξίας και ευελιξίας, τότε το Smart πρόγραμμα είναι για σένα. Πάμε. Με διάρκεια 24 μήνες, συνδυάζοντας χαμηλότερη μηνιαία δόση και με μια λογική χρονική δέσμευση. Και αν έχεις φυσικά σταθερές ανάγκες και κάνεις πιο μακροχρόνιο αδερφέ προγραμματισμό, θέλεις το χαμηλότερο συνολικό κόστος leasing. Το Saver πρόγραμμα λοιπόν είναι ό,τι χρειάζεσαι. Διάρκεια 48 μηνών και πιο συμφέρουσα επιλογή. Μπες τώρα στο spotawil.gr και βρες το πρόγραμμα leasing που ταιριάζει στη δική σου φάση ζωής.
0: Πάμε για ένα γρήγορο και τελευταίο break και επανερχόμαστε για τα καθέκαστα. Μην φύγει κανείς γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις ακόμη.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day, με τον Νίκο Απέργη.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
2: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
3: Μάτια μου κι εγώ για σένα έχω.
2: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
3: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
2: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Ross by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
4: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawil.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αρχίζει!
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
2: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Lavian Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
17: Plus. Plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
20: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Τζοχάνια, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάχιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη, στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
1: Αλάνια, με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949.
4: 36 λεπτά και μετά τις 7, εδώ είμαστε, Αλάνια μου, εδώ είστε και εσείς στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8, στον καλύτερο σταθμό της πόλης, 5η 9 του Ιούλια, Αλάνη.
5: Τώρα ήρθε η ώρα λοιπόν να το γιορτάσουμε. Ελάτε μαζί μας στο μαγευτικό Viber στο 6937-949-949. Εκεί όπου στέλνετε και εμείς διαβάζουμε τα μηνύματάκια σας. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνετε και online από όπου και αν βρίσκεστε.
4: Επίσης το καλοκαίρι σας καλεί και εμείς σας στέλνουμε στο πιο δροσερό μέρος της πόλης. Ένας τυχερός ακροατής κερδίζει σήμερα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το Water Fun Water Park. Στείλτε λοιπόν τι θέλει.
5: Μακροβούτι, μακροβούτι στο Viber του ρυθμού. 6937-949-949.
4: Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, σας περιμένει η απόλυτη δροσιά. Φορέστε μαγιό, ελάτε για τελείωτο παιχνίδι στις νεροτσουλήθρες, βουτιές στις πισίνες και απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Ό,τι χρειάζεσαι να ξέρεις για την τοποθεσία που σας στέλνουμε, βρίσκεται στο www.waterfun.gr και θα μάθεις περισσότερα. Μέχρι τότε, φύγαμε για επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Κέτι Καρπού, λοιπόν, και υποσυνείδητο. Και εδώ είμαστε εμείς να γίνουμε η φωνή για να ακούς τα όνειρά σου.
1: Και φυσικά αυτή η φωνή έρχεται κατευθείαν από το υποσυνείδητό σου. Και τι σου λέει? Σχολές Δέλτα σε Σταδίου, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια και στο www.delta360.gr ή με ένα απλό τηλεφωνάκι στο 210-3220-360.
0: Πολλές επιλογές, πολλά πράγματα να κάνεις, γιατί παιδιά, αν δεν πάμε καλά στις πανελλαδικές, δεν έχει έρθει στην τέλεια του κόσμου.
1: Καλά,
0: γι' αυτό, γι' αυτό υπάρχουν.
1: Το αφεντικό σου μπορεί να μην έχει καν πτυχίο. Μην και δεν έχει και απολυτήριο ηλικίου εδώ που έχουμε φτάσει. Έχουν 100 σύγχρονες ειδικότητες, πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες, από 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας, ομορφιάς, τα πάντα.
0: Σπαναγιά στα μάτια.
1: Υγείας, ό,τι θέλετε, media και πάει λέγοντας.
0: Ό,τι και αν σκεφτείς εκεί θα το βρεις.
1: Μπράβο. Λοιπόν,
0: ήρθε η ώρα όμως να αποχαιρετήσουμε τα αλάνια σας.

0: Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευούλα, να κλείσουμε έτσι ωραία αυτή την εβδομάδα. Θα δώσουμε σκυτάλι εδώ στον Κορίτσαρο, στο Γενίτσαρο.
1: Έλα, Ντάντζελο, στην παρά του ρυθμού 949. Απαστράπτους όπως πάντα με το Animal Print.
0: Τι φορά, τι γρή είναι αυτή.
1: Τι γρή.
0: Λεοπάρα. Λεοπάρα. Και λεοπάρα, όταν σέβεται τον εαυτό του, έχει και κόκκινο κραγιόν, το καταλαβαίνετε. Τα γυαλιά γιατί σήμερα με τη βρόχα.
2: Ναι. Μια βγάζει βροχή, μία βγάζει ήλιο. Τι
0: να κάνω. Ναι, είσαι και εσύ λίγο. Ναι, εντάξει, τα ακούω.
1: Λογικό.
0: Μέχρι και τις 11 να κάνετε παρέα στην Έλενα, γιατί μετά.
1: Fight. Έρχεται πάντα ρυθμικός, πάντα μελωδικός Νίκος Χαρκούσης, όλε!
0: Έλα, Νίκο, μέριασε! Πω. Ωραία, Πέμπτη, τι θα κάνεις απόψε.
1: Πάρτι, τίποτα πολύ.
0: Έχει ποδόσφαιρο πάλι, Μουντιάλ.
1: Νομίζω το Σάββατο ξαναέρχεται. Δεν έχω ιδέα, εσύ, Άννα μου.
0: Δεν το βλέπεις το Μουντιάλ.
1: Το βλέπω απλά και σήμερα, έτσι όπως το βλέπω.
0: Εμένα έχει μείνει κολλητή στο αεροδρόμιο, γιατί έχει πέσει, λέει, ένα F-16 στη Ζάκυνθο και έχει κλείσει το αεροδρόμιο τη Ζάκυνθο.
1: Πάρε, περαστικά.
0: Και τώρα θα μείνει να δεν όχι δικό μα ήταν.
1: Ακόμη καλύτερα. Δεν χρειάζομαστε τον Τόγαν, μπορούμε και μόνοι μα.
0: Μεταχειρισμένα τα δίνουμε.
1: Σακούλι από το σακί.
0: Έλα μου, ντε.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά, γουρούνι στο σακί. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο 5 ώρα στο ρυθμό 949.
3: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
4: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
5: Και μετά ξύπνησες.
3: Ναι.
6: Δεν είναι όνειρο, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
8: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
10: Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολαίου του Σέρβου επιθετικού. Ο Γιώβιτς θα είναι κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας τουλάχιστον μέχρι το 2029. Το νέο του συμβόλαιο θα ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια μαζί με τα βόνους, ενώ διπλασιάστηκε και η ρήτρα εξαγοράς των δικαιωμάτων του στα 10 εκατομμύρια. Μεταγραφική ενίσχυση για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ανακοίνωσε τον δανεισμό του 26χρονου Πορτογάλου εξτρέμ Ζώτα Σίλβα από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιαμπουσέλε και ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τη συμφωνία του με τον Μοντέρο. Απόψε, η πρώτη μάχη στα προημιτελικά του Μουντιάλ, με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει στις 11 το βράδυ το Μαρόκο με φόντο ένα εισιτήριο για τους 4.
9: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αρχίζει!
13: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
12: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
13: Πού δηλαδή?
12: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
14: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Plus. Plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
18: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
19: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
21: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
22: Φωτογράφηση.
21: Γιατί?
22: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
21: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
22: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
23: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
24: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
25: Φίλες και φίλοι.
26: Μα είμαστε δύο.
25: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
27: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
29: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
28: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
30: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
31: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
32: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
31: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
33: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
34: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
35: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: λατρεύω. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949. Λέμε ότι σιγά σιγά φεύγει ο κόσμος, πάει διακοπές, αλλά ακόμη και στην Κηφισίας έχει κίνηση και όχι μόνο στην Κηφισίας. Εγώ βέβαια δεν θα σας πω ψέματα, πιστεύω ότι μέχρι να πάει Αύγουστος δεν θα δούμε κάποια αλλαγή. Βέβαια, εντάξει, εμείς το έχουμε συνηθίσει τώρα αυτό και με καλή παρέα μη σας πω ότι περνάει και ευχάριστα η ώρα. Γι' αυτό λοιπόν είμαι και εγώ εδώ, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, κάνουμε μαζί παρέα έως και τις 11 και σας έχω εννοείται υπέροχα νέα, φανταστικά δώρα, θα τραγουδήσουμε για να πάτε Σαντορινάρα, θα ακούσουμε φυσικά και τραγουδάρες. Τι άλλο θέλουμε, τίποτα. Θέλουμε απλά να πάρουμε μια μεγάλη ανάσα, έτσι για να φύγει όλο το βάρος από όλη την ημέρα, να τα αφήσουμε όλα πίσω και να πάμε να απολαύσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Κωνσταντίνο Αργυρός, Μαλού και τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Φορτώστε τα όλα και αφήστε τα.

Γιάννης Πλουταρχός, η αυτοκαταστροφή σου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 8. Και θα συμφωνήσετε με αυτό που θα πω, είμαι σίγουρη. Δεν θα ήταν πάρα πολύ ωραία να ήμασταν τώρα στη Σαντορινάρα, έτσι να αλλιαζόμασταν, να κάναμε τις βόλτες μας. Καλά, για τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι, αλλά για Σαντορίνη κάτι μπορώ. Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου 11 με 14 Σεπτεμβρίου, που θα πάμε στη Βίλα Αντζέλικα. Μια πολυτελή βίλα μας περιμένει εκεί, που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί, σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Και επειδή οι διακοπές θέλουν και καλό φαγητό, πώς να το κάνουμε εξάλλου, το Drunk Fee σας περιμένει για ένα ξεχωριστό γεύμα στη Σαντορίνη με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Το μόνο που μένει είναι να στείλεις τώρα το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Έτσι κάποιος ή κάποια θα βγει μαζί μου στον αέρα, θα το τραγουδήσει και έτσι θα μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει ουσιαστικά αυτή η μαγική κλήρωση με τους κολλητούς σου στη Σαντορίνη. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί. Υπεύθυνοι είμαστε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Υπεύθυνοι!

0: να μην μείνει τίποτα.
1: Αναστασία, σπάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και για να λέμε αλήθειες, ζουν πραγματικά το καλοκαίρι μόνο αυτοί που δεν χάνουν τα σωστά τα πανηγύρια. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ να σας θυμίσω ότι την 3η 21 Ιουλίου έρχεται το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Εκεί ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Κογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της υπέροχης βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Άντρους Μπίρ και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Και το καλύτερο, σας το άφησα για το τέλος. Όχι μόνο θα πάμε στο καλύτερο πανηγύρι της πόλης, αλλά και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Σε πολύ πολύ λίγο τραγουδάμε μαζί, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Νίκο Απέργη.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
2: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
3: Μάτια μου κι εγώ για σένα.
2: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
3: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
2: Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Να ζήσετε! Άσε μένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Τζοχάνα, για λέει.

0: Μόριε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Τάπας, τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
11: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
13: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
12: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία, νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
18: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
19: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
20: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
21: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
22: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
23: Αυτός είναι ο σκοπός.
22: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
0: Ας πιούμε σε αυτό.
1: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
2: Φραπέ, χαλαρά.
3: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο ο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
24: Απόγευμα 5η 9 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε αυτή η μαγική στιγμή.
25: Έλα να πάμε στο νησί.
26: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
24: Έλα να πάμε στο νησί. Βρε Μαρία μου, γεια σου.
27: Γεια σας.
24: Τι κάνεις?
27: Καλά είμαι, εσείς πώς είστε?
24: Α, πάρα πολύ καλά, τρελαίνομαι. Μου αρέσει που ακούγεται αυτό το ωραίο στο χαμόγελο στη φωνή.
27: Ευχαριστώ πολύ,
24: είσαι υπέροχη. Να σε ρωτήσω, αν κερδίσεις τώρα αυτή την ταξιδάρα εσύ, με ποιον ή ποιους θα πας μαζί?
27: Σίγουρα με το αγόρι μου θα πάω.
24: Α, τι ωραία, τέλεια, γενικά πόσα χρόνια είστε μαζί?
27: Είμαστε 4 χρόνια.
24: Ω, τι ωραία, αχ να τα εκατοστήσετε, τι ωραία, πάτε και ταξίδια έτσι φαντάζομαι στα 4 χρόνια, ε?
27: Ευχαριστούμε, ναι, ναι, κάνουμε πολλά ταξίδια.
24: Σαντορίνη έχετε ξαναπάει όμως?
27: Δεν έχουμε πάει μαζί, εγώ δεν έχω πάει, το αγόρι μου έχει πάει.
24: Με άλλη?
27: Όχι με άλλη, όχι, είχε πάει οικογενειακά.
24: Α, εντάξει, τότε μια χαρά, όλα τέλεια. Σούπερ. Λοιπόν, τότε αυτή μάλλον μπορεί να είναι ευκαιρία. Εγώ ελπίζω να είναι αυτή η ευκαιρία που θα πάτε μαζί στη Σαντορινάρα. Ποιο θα μου τραγουδήσεις?
27: Το γλέντι θα σου τραγουδήσω.
24: Για πάμε.
27: Μάτια μου, κι εγώ για σένα έχω έρωτα. Που άλλο δεν αντέχω.
24: Είσαι θεά!
27: Ευχαριστώ πολύ.
26: Εγώ για σένα έχω έρωτα. Που άλλο δεν αντέχω.
24: Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ενέργεια. Θέλω να θυμάσω ότι η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Θέλω να έχεις το νου σου. Γιατί αν σε πάρουν και σου πούν κέρδισε Σαντορινάρα, θέλω να είσαι προετοιμασμένη ψυχολογικά.
27: Εννοείται, εννοείται, θα παρακολουθήσω.
24: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
27: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Γεια σας.
24: Γεια σου, γεια, γεια. Τι ωραία γλυκιά φωνή, πάρα πολύ μου άρεσε. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την φωνάρα της Ελένης Φουρέιρα. Αλληλούια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: το
1: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
2: Ευχαριστώ για αυτά που έχω ζήσει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ τον Αντώνη που με τη δύναμή του και με την υπομονή του και με την αθεκτικότητά του κατάφερε και έφτασε μέχρι εδώ. Θα έλεγα Αντώνη, σε ευχαριστώ.
1: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube. Απόψε.

0: Αντώνης Ρέμος, τι σου έχω κάνει στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν το επόμενό σας ταξίδι είναι στη Σαντορίνη, είστε και τώρα και μας ακούτε μέσω soundis.gr και Soundis App, θέλω να θυμάστε κάτι, γιατί οι καλύτερες στιγμές, αυτή είναι η αλήθεια, ξεκινούν γύρω από ένα καλό τραπέζι. Αν λοιπόν πάτε στη Σαντορίνη, θέλω να πάτε να ανακαλύψετε οπωσδήποτε το Drunk Fish στον έξω γυαλό Καρτεράδου. Γιατί εκεί θα απολαύσετε φρέσκο ψάρι, εκλεκτές μεσογειακές γεύσεις και μια υπέροχη, μια μοναδική εμπειρία ακριβώς δίπλα στο κύμα. Εκεί λοιπόν τι κάνουν, δίνουν έμφαση στην ποιότητα, έχουν αυτή την ωραία, την αυθεντική φιλοξενία και την δημιουργική μεσογειακή κουζίνα φυσικά, οπότε το Drunk Fish θα μου το θυμηθείτε, είναι η απαραίτητη στάση, η στάση που πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε στην επόμενη σας επίσκεψη στη Σαντορίνη. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, έχω τόσα πολλά να σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω.
4: Μα...
3: ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
7: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Plus, plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
4: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
17: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
19: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
20: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
22: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
23: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
24: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
25: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
26: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
27: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχομαι.

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Σήμερα 5η 9 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τι γίνεται σήμερα από το πρωί? Μία βρέχει, μία βγάζει ήλιο, δεν έχει αποφασίσει καθόλου, πραγματικά. Βέβαια, αύριο λένε ότι τα πράγματα θα επιστρέψουν στο κανονικό, που τι είναι δηλαδή κανονικό για Ιούλιο? Είναι να έχει 30 βαθμούς Κελσίου, έτσι να έχουμε ζέστη και το Σαββατοκύριακο θα είναι έτσι. Τώρα από Δευτέρα τα πράγματα πάλι αλλάζουν, αλλά μέχρι τη Δευτέρα έχουμε ακόμη, μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την υπέροχη τραγουδάρα από Θοδωρη Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

φωνάρα είναι αυτή. Έλενα Παπαρίζου μαζί σου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 21 λεπτά μετά τις 9 και τελευταία όλοι οι συνεφίλ λένε ότι όταν το σύμπαν ζητά ένα νέο ήρωα, τότε έρχεται η Supergirl. Και γιατί το λένε αυτό? Γιατί η Supergirl είναι ο τίτλος της νέας ταινίας, η οποία εννοείται παίζει στα Village Cinemas και ουσιαστικά πρόκειται για ένα διαστημικό ταξίδι δικαιοσύνης, εκδίκησης και ανακάλυψης που σας περιμένει, ξαναλέω, στα Village Cinemas. Δεν θα κάνω spoils, εκεί θα πάμε λοιπόν να το δούμε. Γι' αυτό λοιπόν κλείστε τα εισιτήριά σας και σε IMAX και γίνετε από τους πρώτους που θα γνωρίσουν τη νέα ηρωίδα της DC. Γι' αυτό λοιπόν μπαίνουμε villagecinemas.gr και πάμε αμέσως να ακούσουμε μαζί Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. We'll be right back.

0: Κολλασμένα.
1: Από Καντάδα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σας έχω φανταστικά νέα. Επιστρέφει το διεθνές τουρνουά γυναικείου τουρνουά τένις στην Ελλάδα μετά από 35 χρόνια. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 έρχεται στην Αθήνα από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου. Εκεί λοιπόν τι θα δούμε? Θα δούμε κορυφαίες αθλήτριες του παγκόσμιου τένις, με τη Μαρία Σάκαρη να αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα ζήσουμε μοναδικές συγκινήσεις, σπουδαίες αναμετρήσεις. Το Athens Open θα πραγματοποιηθεί στο Stadio Sports Center, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. Και αν θες να ζήσεις από κοντά αυτή την εμπειρία, άρα στείλε τώρα τένις στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και κέρδισε 2 εισιτήρια για μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις του καλοκαιριού. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day, με τον Νίκο Απέργη.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
2: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
3: Μάτια μου κι εγώ για σένα έχω.
2: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
3: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
2: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Ross by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία, Χριστιανά Σιώκα.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ πάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για παγωτάκι.
0: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
6: Το Little Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
10: κόκκιπε, κομπάνιο,
8: Team Colleague,
11: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσεια του Christopher Nolan. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσεια σε 2 μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
13: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
15: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
17: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τζοχάνα, για λέει.

Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Σήμερα 9 Ιουλίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Και έβλεπα πολύ αργά το βράδυ, έτσι λίγο πριν κοιμηθώ, έβλεπα μία είδηση που ήταν σοκαριστική και ήμουν βέβαιη ότι θα έρθω και θα σας την πω. Δεν κρατιέμαι. Λοιπόν, ένας παραγωγός στα Χανιά έβγαλε μία πατάτα, προσέξτε, 6 κιλά από το χωράφι του. Όπως καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος θα πάει για ρεκόρ Γκίνες τώρα. 6 κιλά και κάτι ακόμη, και 150 γραμμάρια, δεν ξέρω, κάτι πολύ είναι. Και εννοείται θα πάει για ρεκόρ Γκίνες και μακάρι να τα καταφέρει. Γιατί ποιος να αγοράσει καλή πατάτα 6 κιλά, αυτό τώρα δεν γίνεται. Ή μπορείς να κάνεις έτσι, να μαζέψεις μια ολόκληρη παρέα και να τρώνε πατάτες πολλές. Τώρα, Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Κωνσταντίνο Αργυρό, τι να πει για μένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να ετοιμαστείτε γιατί σε λίγες μέρες έρχεται το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, που δεν είναι άλλο από το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι. Είναι για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού, συγκεκριμένα 3η 21 Ιουλίου. Σημειώστε το στο ημερολόγιο. Εκείνη λοιπόν την ημέρα ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με ποιου? Με Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Καταλαβαίνετε πόσο χορό έχουμε να ρίξουμε. Και παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Οπότε όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια μαγική βραδιά. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Οπότε θα πάμε, δεν θα πληρώσουμε κάτι και θα χορέψουμε και θα τραγουδήσουμε και θα διασκεδάσουμε και θα ξεδώσουμε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω προτασάρα για ταινία και ένα πολύ ωραίο δώρο μαζί, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολαίου του Σέρβου επιθετικού. Ο Γιώβιτς θα είναι κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας τουλάχιστον μέχρι το 2029. Το νέο του συμβόλαιο θα ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια μαζί με τα βόνους, ενώ διπλασιάστηκε και η ρήτρα εξαγοράς των δικαιωμάτων του στα 10 εκατομμύρια. Μεταγραφική ενίσχυση για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ανακοίνωσε τον δανεισμό του 26χρονου Πορτογάλου εξτρέμ Ζώτα Σίλβα από την Νότιχαμ Φόρεστ. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιαμπουσέλε και ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τη συμφωνία του με τον Μοντέρο. Απόψε, η πρώτη μάχη στα προημιτελικά του Μουντιάλ, με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει στις 11 το βράδυ το Μαρόκο με φόντο ένα εισιτήριο για τους 4.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάκχες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της Rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
9: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ.
14: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
14: Θα έρθεις από μένα.
15: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
17: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
18: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565. Και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός
1: 949. Καλό μας βράδυ. Σήμερα 5η 9 Ιουλίου. Άντε σιγά σιγά και αυτή η εβδομάδα τελειώνει. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και δεν ξέρω αν σας πετυχαίνω τώρα στη δουλειά ή να επιστρέφετε από τη δουλειά ή να πηγαίνετε στη δουλειά. Πάντως με την πρώτη ευκαιρία, μόλις καθίσετε στον καναπέ έτσι και θέλετε κάτι να δείτε, να μπείτε στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, γιατί εκεί θα βρείτε τη νέα σειρά αφιερωμάτων του Ρυθμού 949 που λέγεται Ρυθμός Classics. Εκεί λοιπόν τι βλέπουμε? Βλέπουμε την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκτενείς συνεντεύξεις, σπάνιο αρχαιακό υλικό και ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που τόσο πολύ αγαπήσαμε. Γιατί κάθε σπουδαίος καλλιτέχνης έχει τη δική του ιστορία, αυτή είναι η αλήθεια. Πρώτος καλεσμένος του Ρυθμός Classics είναι ο Αντώνης Ρέμος και θα δείτε μία ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Είναι αλήθεια, είναι διαμάντι αυτό το επεισόδιο και βλέπουμε από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα. Θυμάται τους ανθρώπους που τον σημάδεψαν, μοιράζεται στιγμές που καθόρισαν τη ζωή και την καριέρα του και όλα αυτά, ξαναλέω, θα τα βρείτε στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: αστέρια.
1: Κώστας Καραφώτης, είχα κάποτε μια αγάπη στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 10. Και αν σου αρέσουν τα θρίλερ που σε κάνουν να νιώθεις άβολα, χωρίς όμως να βασίζονται μόνο σε jumpscares, τότε σήμερα σας έχω προτασάρα.
2: Η ταινία της ημέρας.
1: Η ταινία λέγεται Backrooms, είναι έπος και η υπόθεση ξεκινάει όταν ένας άνδρας ανακαλύπτει μια παράξενη πόρτα στο υπόγειο ενός καταστήματος επίπλων που οδηγεί στα περίφημα Backrooms. Έναν ατελείωτο λαβύρινθο από άδεια κυτρινοπά δωμάτια που η πραγματικότητα μοιάζει να έχει χαλάσει. Και αυτό είναι το πιο ιδιαίτερο. Όσο πιο βαθιά μπαίνει, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να ξεχωρίσει τι είναι αληθινό και τι όχι. Είναι από εκείνες τις ταινίες που νιώθω ότι χτίζουν ατμόσφαιρα και σε κρατάνε σε ένταση μέχρι και στο τέλος και μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο έχουν γραφτεί και πάρα πολλές κριτικές καλές για αυτή την ταινία. Και αν είναι να την δείτε, δεν θα τη δείτε όπου να είναι. Εννοείται θα τη δείτε στα καλύτερα, στα Village Cinemas, για να τη δείτε με την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας. Και θα δείτε βέβαια στα Village Cinemas και όλες τις νέες ταινίες και όχι μόνο. Γι' αυτό λοιπόν, για να κερδίσει διπλό εισιτήριο είτε για αυτή την ταινία είτε για όποια άλλη θέλει, στείλε τώρα Village στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Βέβαια, μην ξεχνάς και το Village Pass, γιατί έτσι κάθε φορά βγαίνεις κερδισμένος. Έχει εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές, δώρα, έχει τα πάντα. Τώρα, λέω να πάμε έτσι λίγο να δυναμώσουμε την ένταση για να ακούσουμε κι άλλες τραγουδάρες, κι άλλες επιτυχίες, γιατί καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που ακούς εδώ. Σε λίγο λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος, και τώρα το ακούτε ήδη, Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς, το ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση και πάμε να χορέψουμε αυτόν τον ωραίο τον Μπάλκαν ήχο.

0: Αναβίση Αιγαίο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Σήμερα 5η 9 Ιουλίου, καλοκαιράκι πια. Και χρειαζόμαστε αντιλιακό. Έτσι είναι. Όταν έχει ήλιο, όχι όπως σήμερα που είναι μία βροχή, μία ήλιο, μη σας πω και σήμερα. Χρειαζόμαστε γενικά όλο το χρόνο αντιλιακό, αλλά το καλοκαίρι περισσότερο. Και το αντιλιακό μας θέλουμε να μας προστατεύει και να είναι και πρακτικό. Αυτό το αντιλιακό έχει όνομα. Seaside Dry Mist SPF 50+, είναι αντιλιακό dry oil με wet skin formula για εφαρμογή και σε βρεγμένο δέρμα, χωρίς να είναι απαραίτητο να σκουπιστούμε πρώτα. Έχει πρακτική βαλβίδα για ομοιόμορφο συνεχή ψεκασμό και άριστη εφαρμογή στο στεγνό ή στο βρεγμένο δέρμα. Με το πάτημα της βαλβίδας, απευθείας εκτοξεύεται αρκετή ποσότητα, καλύπτοντας μεγάλη επιφάνεια, οπότε είναι η τέλεια λύση για όσους δεν θέλουν να χάνουν ούτε δευτερόλεπτο προστασίας μετά τη βουτιά, οπότε μπορούμε να μπαίνουμε στη θάλασσα, στην πισίνα, να κάνουμε τα θαλάσσια μας σπορ χωρίς να σκεφτόμαστε πολύ, να πηγαίνουμε να ψεκαζόμαστε, να είμαστε ασφαλείς και βέβαια αυτό βοηθάει και πάρα πολύ έτσι, για όσους καίγονται πανεύκολα. Εγώ το χρησιμοποιώ κάθε καλοκαίρι γιατί το αμόρε μου γίνεται σαν μπαρμπούνι πραγματικά, οπότε πάω, ψεκάζω τσακ τσακ τσακ, ψεκάζομαι κι εγώ και τέλος. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day με τον Νίκο Απέργη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
2: Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.
1: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκυπε, κομπάνιο, Team Colleague,
5: Παντρούσκα.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
7: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πει τώρα τι κάνω. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
1: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαπαθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
1: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών.
4: Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Τρεις Εργενίδες.
13: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
14: και όλα ανατρέπονται
15: από το πουθενά.
12: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
15: Όμως μετά από μια.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Σύσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάς.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
17: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
0: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, 5η σήμερα 9 Ιουλίου. Και αυτό το καλοκαίρι, αν πάτε στη Σαντορινάρα, πρέπει να τη ζήσετε όπως της αξίζει. Και που θα πάτε, στο Villa Angelica, στον Περίβολο. Μόλις λίγα βήματα από τη διάσημη Μαύρη Παραλία, σε περιμένει μια πολυτελής βίλα 120 τετραγωνικών μέτρων, πλήρως εξοπλισμένη με άνετους χώρους, 3 υπνοδωμάτια και εννοείται όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Χαλάρωσε στο θερμενόμενο τζακούζι, απόλαυσε το πλούσιο πρωινό με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις και φυσικά ζήσε στιγμές με θεά στη θάλασσα. Είναι ιδανική για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες που αναζητούν ξεκούραση, άνεση και ποιότητα. Πώς θα δείτε έτσι λίγα περισσότερα? Θα μπείτε στο villamare.gr και όχι μόνο θα δείτε, αλλά θα κλείσετε και τη διαμονή σας.

μπορώ κι εγώ και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Και τώρα ήρθε η στιγμή για Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix, έτσι, λίγο να ξεσηκωθούμε. Αύριο επιτέλους Παρασκευή, κάντε λίγο κουράγιο. Λίγο έχει μείνει από αυτήν την εβδομάδα. Και μάλιστα το Σαββατοκύριακο θα έχει και ηλιοφάνεια, έτσι. Τα είδα, τα τσέκαρα, ελπίζω να έχουν πέσει μέσα οι ειδικοί. Και όχι τίποτα άλλο, να πάμε και για κανένα μπάνιο. Εμείς λοιπόν θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω! Non-stop mix by Νίκος Αλκούς.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
2: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
3: Ρυθμός 949.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για καλή παρέα, ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
2: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
3: Ρυθμός 949.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: διαφορά. Νέα κυκλοφορία.
1: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσεια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
2: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Inalan, πάροχος με οπτική να μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
5: Είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
6: Βεβαίως.
5: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
6: Ψυχές, παρουσίες.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
7: Πόσα!
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
9: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
11: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
12: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
3: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
11: Μόνο επιτυχίες.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Είναι σοβαρό αντίβαρο η οικογένεια και το παιδί βασικά, έτσι. Είναι ένα αντίβαρο που σου δίνει μια πολύ σοβαρή δύναμη. Το παιδί είναι μια ευλογία. Δηλαδή, εμένα όταν μπήκε η Ελένη στη ζωή μου, μπήκε σε μια εποχή που πάλευα με τα κύματα, πάλευα με τα τεράστια προβλήματα και ήρθε σαν να ηρέμησε τη θάλασσα.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8.

0: πάει!
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
2: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
4: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
5: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω και θα πω.
4: Καταψύξτε με.
5: Καταψύξτε με.
6: Καταψύξτε με. Καταψύξτε με. Κι όταν φτάσουμε στο μέλλον, αποψύξτε με.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
7: Πόσα!
8: Απλά ο καλύτερος, παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
9: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

έτσι. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
4: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
3: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Όλη μέρα ρυθμός.
1: Απλά ο καλύτερος.
6: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
7: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ό,τι φέρει η ζωή θα το δεχτώ, και τα ωραία και τα δύσκολα. Αρκεί να με έχει όρθιο. Να μπορώ να τα αντιμετωπίζω όρθιος. Να έχω την υγεία μου. Καλλιτεχνικά έχω ζήσει πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Πράγματα που ούτε στην πιο τρελή μου φαντασία μπορούσα να τα ονειρευτώ. Είμαι γεμάτος, αλλά είμαι και διψασμένος ακόμη να ζήσω και άλλα τόσα. Και θα ήθελα πάρα πολύ με την εμπειρία που έχω πλέον να συνεχίσω να κάνω πράγματα. Και όσο μου επιτρέπει η ζωή, ο Θεός, η υγεία και η φωνή μου, να μπορώ να ταξιδεύω και να συνεχίζω να ταξιδεύω με τα τραγούδια μου και εμένα τον εαυτό μου και όλο τον κόσμο που με ακούει.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube.

0: νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day με τον Νίκο Απέργη.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
1: Μάτια μου και εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Χορηγός της βραδιάς La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Έχει τους πιο γαμπάτους διαγωνισμούς.
1: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
3: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
4: Έτσι ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω. Και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
3: Χαμός, έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
8: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
9: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Όλα από την Ελλάδα ξεκίνησαν, παιδιά.
2: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Η δημοκρατία.
3: Oh.
1: Η μονογαμία.
2: Το σουβλάκι.
1: Μονόγαμι. Είναι μια άλλη λέξη την οποία επινόησε ο αρθρογράφος Dan Savage. Είναι λοιπόν η σχέση συναισθηματικά μονογαμική, αλλά επιτρέπει σεξουαλικές επαφές εκτός της σχέσης. Δεν σημαίνει ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει χωρίς όρια.
2: Το αντίθετο. Α, ρωτάει πριν. Να πάω τετάρτη με το Σπύρο.
1: Μια βολτούλα. Πάω στον Δημήτρη. Για το λέω.
2: Για τράβα θα είμαι κι εγώ από μια μεριά.
1: Λέω Δημήτρη, είμαι στον Πειραιά και συνάντησα τον Tom Hardy. Να πάω.
4: Όχι.
2: Όχι, θα σου πει.
3: Πέτη, συνάντησα το Bad Bunny. Να πάω.
1: Ναι.
3: Ορίστε. Είναι φίλη.
1: Είναι
3: την Πέτη θα ρωτάω.
2: Παίρνω τώρα τηλέφωνα.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
2: Περίμενε.
3: Σύμπαν καλή. Πάμε πρωινό.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Όλη μέρα ρυθμός.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Να σε δω, να σε δω, να σε καρώ.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
1: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
2: Και μετά ξύπνησες.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
0: Ήμασταν το booster σας.
6: Το energy booster σας.
1: Ωρε booster μου. Ο Ρυθμός τα σπάει.
3: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
7: Ο Ρυθμός είναι κορυφή.
8: Δεν αλλάζει.
9: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
10: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο Ρυθμός 949.
11: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
3: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,